0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Η ώρα είναι 4.

της λησμονιάς στο άλοθη χάνεις όταν θα δεις. Μάσιε γύρε

Ακούτε Ionion FM

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας. Diamonds
5: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Ακούτε Ionion FM

χωριό κοντά στον Παρνασσό. Ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό.

0: Ιόνιον FM Stereo.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
6: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hotspot του ίντερνετ.
15: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω». Διαγνωσμένος με σύνδρομο του Ρετ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ένας νεαρός μεγαλώνει στη Βρετανία του 80, παλεύοντας με τα κοινωνικά στερεότυπα. Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης για την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου. Σκηνοθετεί ο Κέρκ Τζόουνς με τους Μαξίμ Πικ, Πίτερ Μάλαν και Ρόμπερτ Αραμάγιο. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
0: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
8: Ακούτε Ionion FM

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
0: Ακούτε Ionion FM.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα σας αγαπημένοι ακροατές του Ιόνων FM όπου αυτό εκπέμπει. Είναι η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα», στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και φυσικά εκπέμπει και στους Έλληνες του εξωτερικού που τους χαιρετάμε και τους λέμε «Γεια σου πατρίδα». Ζωφερό εξακολουθεί να είναι το τοπίο εδώ στην Ελλάδα, το πολιτικό τοπίο, και όχι μόνο, οι πολίτες είναι σαν αβρασμό και δει οι αγρότες, οι οποίοι είμαστε σίγουροι ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, γιατί έτσι πρέπει. Γιατί υπάρχει μια ψυχοπαθητική αλίτ, όχι ελίτ, αλίτ, στον κόσμο που θέλει τους λαούς υποταγμένους να μην τρώνε αγροτικά προϊόντα και να μην τρώνε κρέας παρά μόνο συνθετικό. Πρόσφατα είδαμε και τον γενοκτόνο Μπένζαμιν Νετανιάχου να εγκαινιάζει εργοστάσιο τεχνητού κρέατος στο Ισραήλ. Αλλά δεν νομίζω να πετύχουν. Όχι, δεν νομίζω, είμαι σίγουρη πως δεν θα πετύχουν. Και πριν έρθουμε στην αγαπημένη μας καλεσμένη που είναι εξαιρετική, θα παίξω ένα τραγούδι του αγαπημένου μου φίλου Αντώνη Βάμβουκα, πάρα πολύ σχετικό για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας.

Και για να περάσουμε στην καλεσμένη μας, θα παίξουμε ένα τραγούδι που ερμήνευσε υπέροχα σε στίχους και μουσική του επίσης αγαπημένου Βαγγέλη Κορακάκη.

0: Θέλω να σε ρωτήσω, τι έχεις κρατήσει από αυτές τις βραδιές στο νυχτερινό?
1: Ήταν σχεδόν από η πρώτη χρονιά, σχεδόν η πρώτη, η δεύτερη μάλλον, που εμφανιζόμουν στην Αθήνα, γιατί μόλις είχα έρθει για ένα μεταπτυχιακό. Λοιπόν, ήταν καταπληκτικές βραδιές, ήταν μυσταγωγικές και μαγικές.
0: Αυτό.
1: Παρασκευή, Σάββατο. Παίζαμε καταρχάς χωρίς μικρόφωνο, όπως
0: θυμάσαι. Αυτό ήταν το ουσιώδες,
1: το μαγικό, ναι. Ας πούμε. Ναι. Ερχόταν πάρα πολύ καλός κόσμος, δηλαδή ακούγανε και μας έκανε εντύπωση και το λέγαμε μεταξύ μας ότι ρε παιδί μου, σε ολόκληρο πρόγραμμα δεν παίξε ούτε ένα τσιφτετέλι.
0: Ναι, γιατί έχεις δίκιο σε αυτό, το θυμάμαι αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Πάντως εγώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, θαύμασα, θα σου πω τι θαύμασα. Καταρχάς, σκηνική σου παρουσία πρώτον. Δεύτερον, ότι άκουγα μία φωνή, παρόλο που ήμουν ανώνυμη και δεν ήμουν σε θέση να κρίνω, μία φωνή που δεν έμοιαζε με τις άλλες. Είχε τη δική της ταυτότητα, όπως οι παλιές φωνές, ξέρεις, Πόλη Πάνου, όλες αυτές οι φωνές που είναι ευδιάκριτες στο αυτή και έχουν αφήσει το στίγμα τους. Αυτό εσύ το έχεις και είναι κάτι που λείπει.
1: Ναι, είναι ευλογία μεγάλη. Αυτό μου έχει δοθεί από το σύμπαν, από το Θεό.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχω κάνει κάτι γι' αυτό. Ναι, βέβαια. Και είναι σημαντικό για ένα τραγουδιστή. Εκτός από το ότι είναι σωστός τραγουδιστής, είναι καλό να έχει έτσι ένα δικό του ηχόχρωμα για να ξεχωρίζει η φωνή του.
0: Και ερμηνευτικό εύρος. Πέρα από τη χρειά, την προσωπικότητα και όλα αυτά, υπάρχει και ένα ερμηνευτικό εύρος.

0: Θέλω σε ρωτήσω, ναι, Φεντούλα μου, κάτι.
1: Ναι.
0: Η παιδαγωγική και η μουσική συνυπήρχαν στη ζωή σου από νωρίς. Mm-hmm. Πώς επηρέασε η δουλειά σου ως νηπιαγωγός, ως εκπαιδευτικός, τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισες το τραγούδι?
1: Κοίταξε, και τα δύο επαγγέλματα έχουν να κάνουν πολύ με την σύνδεση με τους ανθρώπους και με την επικοινωνία. Νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή ο τρόπος που προσέγγιζα πολλές φορές τα παιδιά, που έλυνα διαφορές με τα παιδιά και που συνδεόμουν με τα παιδιά, ήταν πολλές φορές ίδιος και με τους ανθρώπους. Βέβαια θα μου πεις, μεγάλοι άνθρωποι τη νύχτα, μικρά παιδιά την ημέρα, αλλά μερικές φορές δεν έχει σημασία. Πάντως είναι δύο επαγγέλματα στα οποία έπαιζα. Λέω έπαιζα γιατί δεν είμαι πια νηπιαγωγός. Αποχαιρέτησα την εκπαίδευση μετά από πολλά χρόνια και το θεωρούσα πάντα μεγάλη ευλογία. Αρκετές φορές βέβαια δεν σου κρύβω ότι δεν ήθελα να είμαι στο σχολείο. Το σχολείο και τα παιδιά το αγαπούσα, αλλά ο έρωτάς μου ήταν η μουσική και το τραγούδι.
0: Γιατί κάποια στιγμή άφησες την δουλειά σου ως εκπαιδευτικός και νομίζω ότι επανήλθες μετά από κάποια προσωπικά γεγονότα, όπως ήταν ο χωρισμός σου, η γέννηση της κόρης σου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. 10 χρόνια πραγματικά έκανα μία διακοπή. Ήθελα να δοκιμάσω να δω τι γίνεται, να δώσω τις δυνάμεις μου όλες. Μετά άλλαξε η ζωή μου, βρέθηκα στον αέρα, δεν είχα σταθερό σημείο αναφοράς και ήταν πολύ σωστή και σοφή και έξυπνη κίνηση που έκανα που ξαναγύρισα. Και αυτό μου έδωσε μετά, ξέρεις, καταρχάς η ψυχολογία μου ήταν πολύ ok, γιατί δεν μπορώ πολύ αυτή την ανασφάλεια.
0: Την ανασφάλεια, ναι.
1: Ναι, ναι. Και πραγματικά πολλές φορές θαυμάζω και απορώ πώς αντέχουν συνάδελφοι και συναδέλφες την ανασφάλεια αυτή του τραγουδιού της νύχτας.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, ναι.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και ειδικά σήμερα, ας πούμε.
0: Ειδικά σήμερα είναι πιο χάλια από ποτέ.
1: Ναι, ναι. Και δεν ξέρουμε και ποια θα είναι η συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει, για το σήμερα λέμε, είναι δύσκολο να επιβιώνεις από τη μουσική και το τραγούδι. Δεν μιλάω τώρα βέβαια για τραγουδιστές που είναι
0: προβεβλημένοι.
1: Επίπεδο Α κατηγορία, έτσι.
0: Ναι,
1: που έχουν ένα παιδί με το μάνατζερ από πίσω, το γραφείο που κανονίζει κλπ. Μιλάω για ανθρώπους που τα τρέχουμε όπως και εσύ μόνοι μας όλα.
0: Ναι.
1: Από αφήσεις να κλείσεις δουλειές, να μιλήσεις για το οικονομικό, το οποίο είναι για μένα δηλαδή δεν το έχω καταφέρει μέχρι τώρα, δεν γίνεται. Είμαστε καλλιτέχνες, πώς να πουλήσεις τον εαυτό σου, πώς να πεις στον άλλον ότι αξίζεις τόσα και όχι τόσα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.

0: από το προβατά των σερών. Σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και εκπαιδευτικός και τραγουδίστρια.

0: Βέβαια, εγώ εδώ, αγαπημένη μου αφεντούλα, θα πω ότι αν ζούσαμε σε κάποια άλλη χώρα, τα πράγματα σαφώς και θα ήταν διαφορετικά. Όμως ζούμε στη χώρα που προείστανται κάποιοι άνθρωποι και είναι σούπερ προβεβλημένοι, όχι απαραίτητα λόγω της αξίας τους, αλλά λόγω της επικοινωνιακής τους ικανότητας. Έχουν επικοινωνιακές ικανότητες και ίσως και των πολλών εκτόσεων που μπορούν να κάνουν. Δηλαδή κάποιοι, ας πούμε, συνήψαν και γάμους για να ανέλθουν στο στερέωμα το καλλιτεχνικό.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Ναι, συμβαίνουν και αυτά στο χώρο μέσα. Ζούμε στη χώρα που δεν φημίζεται για την αξιοκρατία της.
0: Αυτό.
1: Πραγματικά. Αλλά φαίνεται ότι το ένα κομμάτι είναι το ταλέντο και το άλλο κομμάτι είναι οι δημόσιες σχέσεις και πώς το έχεις στήσει όλο αυτό, ας πούμε. Είναι και αυτό ένα ταλέντο, φαίνεται.
0: Σωστά. Τι να πω.
1: Εξαρτάται, δηλαδή, η ουσία και η αλήθεια είναι στο πραγματικό ταλέντο. Δηλαδή, πώς τα λες, ρε φίλε, πώς είσαι όταν ανεβαίνεις εκεί απάνω, πώς φέρεσαι στους μουσικούς σου, στους συναδέλφους
0: αυτό.
1: Σου. Ναι, για μένα αυτό είναι. Τώρα όλα τα άλλα είναι τίποτα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Είναι από μένα, πίστεψε με, μα για σένα.
2: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβγαβ, τι παίζει τώρα.
3: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Diamonds are forever.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Ακούτε Ιόνιον FM. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Γλυκιά μου αφεντούλα, ποια ήταν η στιγμή που ένιωσες ότι αυτό είναι, θα γίνω τραγουδίστρια? Ήρθε ξαφνικά ή σταδιακά?
13: Κοίταξε, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, εγώ ήθελα να γίνω τραγουδίστρια. Τραγουδίστρια, δασκάλα, ηθοποιός, όλα αυτά. Δηλαδή, 5 χρονών τραγουδούσα ζαμπέκα μουσχολιού, γιατί μεγάλωσα με μουσχολιού και μπιθικότσι με τη φωνή τους.
12: Ναι.
13: Οπότε, να σου πω, όταν μετά βρέθηκα στην Καρδίτσα για να σπουδάσω, αυτό ήρθε τόσο φυσικό όλο. Ήταν ο Τσακνής, είχε το Καφοδείο, ένα καταπληκτικό χώρο. Έφερνε μουσικούς από Αθήνα, ακούγαμε jazz, ακούγαμε soul, ακούγαμε μουσικές από τις κασέτες τους τότε. Σαββόπουλο, Βρώμικο Ψωμί, είχε λέσχες jazz, είχε κινηματογραφικές λέσχες. Παίζαμε με τις κιθάρες ρεμπέτικα, εκεί τα πρωτοάκουσα.
12: Τι ωραία, ναι.
13: Λοιπόν, μετά φεύγοντας από Καρδίτσα, αφού τελείωσα, βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη. Πάλι πολύ φυσικό. Βρέθηκα στο πάλκο, στο μπαλκονάκι, ας πούμε, ένα μαγαζί που ήταν θρυλικό. Τραγούδισα εκεί και όλο αυτό είχε μια συνέχεια. Το ένα έφερνε το άλλο, ας πούμε. Μετά διορίστηκα στη Σάμο, βρέθηκα στην Αθήνα για το μεταπτυχιακό μου. Οπότε συνεχίστηκε όλο αυτό πολύ ομαλά. Δεν υπήρχε περίπτωση πάντως να μην συνεχιστεί.

0: Τα πρώτα σου χρόνια στη Θεσσαλονίκη, γιατί όπως λέει το βιογραφικό σου, στις ρεμπέτικες κομπανίες της Θεσσαλονίκης ήταν καθοριστικά. Mm-hmm. Τι σου έμαθαν αυτά τα σχήματα που κρατάς μέχρι σήμερα?
1: Λοιπόν, ακούγαμε τραγούδια από την πρώτη εκτέλεση, δηλαδή μου φτιάξαν την αισθητική μου. Σωστά. Και επίσης τραγουδάγαμε σκέτα χωρίς μικρόφωνα.
0: Πόσο σημαντικό, ναι.
1: Ναι, πολύ σημαντικό. Εντάξει, εκείνα ήταν τώρα μαγικά χρόνια. Μιλάμε για δεκαετία του 80 στη Θεσσαλονίκη. Μαγικά χρόνια. Τότε άνθιζαν, ας πούμε, οι μουσικές σκηνές και τα ρεμπετάδικα. Ο κόσμος ήταν έξω. Ήταν άλλη οικονομική κατάσταση. Διασκεδάζαμε. Ήμασταν ξέγνιαστοι. Και τότε, ας πούμε, ήταν ο Μητρέντζης, ο Ζερβουδάκης σε άλλο, σε ναι, άλλη μουσική σκηνή. Η Τσαλιγοπούλου, η Κανά αργότερα ήταν, η Άννα, η Ζήση, ο Βαβάτσικας που παίζαμε μαζί.
0: Ο Ηρακλής, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Στέργιος ο Γαργάλας, ο βιολιστής. Μια μουσική σκηνή καταπληκτική, δηλαδή ο ένας πήγαινε να ακούσει τον άλλο κάθε βράδυ, κάθε βράδυ. Και εγώ πολλές φορές μετά, τώρα δεκαετία των 20, έτσι, πήγαινα στο σχολείο κατευθείαν αρκετές φορές. Μαγικά, μαγικά χρόνια, μου λέτε.

0: Αχ, βρε Μαρίκα.
1: Μετακόμισες μετά στην Αθήνα και άρχισες να αγγίζεις το έντεχνο. Το λαϊκό, το σύγχρονο, σωστά?
2: Κοίταξε, όταν ήρθα στην Αθήνα, γνώρισα τον Πάπο τον Μανώλη, που τον είχα συστήσει από τη Σάμο ακόμα που ήμουν.
1: Τον αγαπημένο τον Μανώλη, ναι.
2: Ναι, ναι. Δούλεψα με τον Κολέ, με τον Μπίνι, με τον Παπαδόπουλο τον Κώστα και με τον Μανώλη, στα ρεμπετάδικα καταρχάς. Και μετά ένιωσα την ανάγκη να ανοιχτώ και να έτσι εξαπλωθώ και στον πιο έντεχνο χώρο. Και πολύ νωρίς είχα κάνει το ποτηράκι της καρδιάς, ας πούμε, την πολύ ωραία επιτυχία αυτή.
1: Το οποίο ακούστηκε πάρα πολύ, ναι.
2: Ναι, ναι. Και είμαι ευγνώμων στο Βαγγέλη, έτσι, αυτό δεν το ξεχνώ ποτέ, ποτέ. Ο Βαγγέλης με εσύστησε στο κοινό μου. Και πολύ νωρίς άρχισα να κάνω δικά μου σχήματα και να παρουσιάζουμε σε μουσικές σκηνές.
1: Ήτανε κάποιο άλμα που χρειάστηκε να κάνεις ως ερμηνεύτρια? Θυμάσαι να έκανες κάποιο άλμα ή να χρειάστηκε?
2: Αυτό που έκανα ήταν ότι πήγα να σπουδάσω το τραγούδι. Έκανα σπουδές στο Εθνικό Οδείο με την κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Ναι.
2: Αυτό με βοήθησε να τραγουδάω και ξεκούραστα με την τεχνική και με το συνέστημα, έτσι, γιατί η τεχνική, καμιά φορά λένε, όταν τραγουδάς με τεχνική δεν έχει συνέστημα, καθόλου μια χαρά συνυπάρχουν για τα δύο. Να τραγουδάω χωρίς να κουράζουμε, γιατί τετράωρα, ας πούμε, ήταν δύσκολα. Κοίταξε τώρα, σαν ψυχή και σαν πνεύμα, νομίζω ότι με αφορά αυτό που λέγεται ανοιχτός ορίζοντας και να δω και από εδώ τι γίνεται και να ψαχτώ λίγο από εκεί. Και επειδή ήταν και η γκάμα της φωνής τέτοια, με βοήθησε πολύ. Δηλαδή, εντάξει, επειδή έχω διαβάσει ένα παιδί μου και 5 βιβλία και λυπής και λοιπά, είχα αναπτύξει μια, και έχω αναπτύξει μια αισθητική, πιστεύω.
1: Σαφώς, αυτό που φαίνεται στις ερμηνείες σου.
2: Ναι, και στον τρόπο που τραγουδάω και το κάθε είδος, έτσι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι αυτό τώρα που μόλις είπες, είναι το πιο σημαντικό. Ο ερμηνευτής θα πρέπει να προσαρμόζεται στο κάθε είδος. Εσύ αυτό το κάνεις, δεν το κάνουν όλοι όμως.
2: Το κάνω γιατί έτσι πρέπει. Πρέπει να υπηρετώ το τραγούδι και όχι να το καπελώνω.
1: Πολύ ωραίο αυτό που είπες.

0: Έχει συνεργαστεί με πάρα πολύ σημαντικούς δημιουργούς και ερμηνευτές. Ποια συνεργασία σε εξέλιξε περισσότερο και με ποιο τρόπο?
1: Ναι. Όταν μου κάνουν αυτή την ερώτηση, πραγματικά δεν ξέρω τι να απαντήσω. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση. Γιατί, τι να πω τώρα, δηλαδή ρουφούσα την Αλεξίου. Με την Αλεξίου δεν είχαμε συνεργασία επίσης όρις. Τις έκανα φωνητικά με δύο άλλες τραγουδίστριες.
0: Το θυμάμαι αυτό.
1: Ναι. Την Ελευθερία που τη θαύμαζα και τη θαυμάζω. Έβλεπα πώς κινείται, τον τρόπο της, τα πάντα πρόσεχα. Και πάντα, να σου πω κάτι, πάντα το κάνω αυτό. Δηλαδή και από τις νέες κοπέλες που ακούω κανένα ωραίο τσαλιμάκι, όπλο αυτό θα το κρατήσω, θα το πάρω, μου αρέσει πολύ. Μετά οι συνθέτες, ο Βαγγέλης, ο Σούκας, ο Νικολόπουλος. Τώρα, εγώ πάντα πιστεύω ότι μία φωνή πρέπει να είναι πρώτα εργαλείο, έναν συνθέτη ειδικά, και με πολύ σεμνότητα, έτσι, να δίπλα σε αυτά τα ονόματα τώρα. Οπότε θαύμαζα πολύ τους ανθρώπους αυτούς και φρόντιζα να είμαι επαρκέστατη δίπλα τους, συνεπής και όλα αυτά. Οπότε στην ερώτησή σου απαντώ ότι όλοι με βοηθήσαν με τον τρόπο τους, κάτι πήρα από όλους. Με το Ρασούλη ήταν αυτό που ήταν έτσι πολύ, πολύ σημαντική συνεργασία, γιατί ο Ρασούλης είναι μέγας φωτεινός δάσκαλος.
0: Θα μας πεις είναι κάτι γι' αυτό?
1: Μύστης για μένα είναι ο Ρασούλης, μύστης.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό θεωρώ μεγάλη ευλογία, ας πούμε, για μένα που δεν είχα γραφείο από πίσω και όλα αυτά και τα έκανα μόνη μου. Έχω βοήθεια όμως, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στη ζωή και στον τον Θεό που είναι ενέργεια, αγάπη,
0: καλοσύνη.
1: Οπότε και πάντα ζητάω, ξέρεις, και καθοδήγηση και βοήθεια, και καμιά φορά όταν σηκώνω τα χέρια λέω, να σου πω, έκανα αυτό που μπορούσα, παίξε μπάλα εσύ.
0: Και πολύ όμορφο αυτό που είπες.
1: Ναι, κάτι γίνεται. Εντάξει, κοίτα, επειδή είμαι και πολλά χρόνια μόνη μου και δεν έχω στήριξη από οικογένεια κλπ, κάποια πράγματα τα φιλοσόφησα πολύ και μέσα από ψυχοθεραπείες κλπ. Διαπίστωσα και καταλήγω στο ότι είναι πολύ σημαντικό να αφήνεσαι και στη ροή της ζωής.
0: Ναι.
1: Αν δεν σε πάει κάπου κάτι, κάνεις αυτό που μπορείς και μετά λες, ώρα αφήνομαι και πήγαινε με εσύ το καλύτερο που είναι για μένα, για την εξέλιξή μου. Αυτό δηλαδή είναι για μένα, με χαρακτηρίζει πολύ.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
3: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο Αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
1: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμέσως μη σαφώς.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
8: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
9: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
10: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
11: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
12: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο, από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
13: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
14: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
15: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
16: Η ώρα είναι 11.
17: Ionion FM Stereo.

0: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
7: Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω». Διαγνωσμένος με σύνδρομο του Ρετ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ένας νεαρός μεγαλώνει στη Βρετανία του 80, παλεύοντας με τα κοινωνικά στερεότυπα. Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης για την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου. Σκηνοθετεί ο Κέρκ Τζόουνς με τους Μαξίμ Πικ, Πίτερ Μάλαν και Ρόμπερτ Αραμάγιο. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
10: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hotspot του ίντερνετ.
16: Ακούτε Ionion FM.
17: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Και να είμαστε στη δεύτερη ώρα. Για σας που ανοίξετε τώρα τους δέκτες σας, είναι το Ionion FM και η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και είμαστε εν μέσω μιας πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης με μια αγαπημένη καλλιτέχνητα, την Αφεντούλα Ραζέλη. Υπήρξε, αγαπημένη Αφεντούλα, κάποιο συνθέτης ή μουσικός που σε διάβασε βαθύτερα από όσο περίμενες και σου έδωσε τραγούδι που σε αποκάλυψε περισσότερο στον κόσμο από όσο τα προηγούμενα ή άλλοι συνθέτες?
19: Λοιπόν, έχω 2 στιχουργούς αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, πολύ ωραία ερώτηση, δεν μου την έχουν κάνει ποτέ.
18: Ευχαριστώ.
19: Έχω 2 στιχουργούς. Ο ένας είναι ο Δημήτρης Ολέντζος, του οποίου άκουσα ποίηματά του, τα οποία τα τραγουδούσε και τα έπαιζε ο Νεοκλής, ο Νεοφυτίδης.
18: Ο Νεοφυτίδης, ναι.
19: Θα ήθελα πάρα πολύ και όντως έγινε αυτό. Και άλλα δύο τραγούδια που έγραψε στίχος ο Βαγγέης, ο Βελόνιας. Μ' ακουμπήσαν πάρα πολύ οι στίχοι αυτοί σε αυτά τα δύο τραγούδια. Και νομίζω ότι αν θα μπορούσα να γράφω, θα ήθελα να γράφω σαν αυτούς τους δύο ανθρώπους.

0: Το προσέχω εγώ περισσότερο.
1: Αυτό που λέει η λαϊκή ρίση, καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Δεν έχει άδικο.
0: Ναι.
1: Ποιο τραγούδι, αγαπημένη Αφεντούλα Ραζέλη, νιώθεις ότι κουβαλά την πιο προσωπική σου σφραγίδα?
0: Α, και μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους είναι και ο Βαγγέλης ο Γιαννάκης, μαζί με το Σωτήρι το Γεραλή.
1: Σωτήρης, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, ας πούμε ένα τραγούδι το Έφυγες που έχει γράψει ο Σωτήρης και δύο τραγούδια που μου έδωσε επίσης ο Βαγγέλης ο Γιαννάκης, τον πρώτο μου δίσκο.
1: Ναι.
0: Αυτά τα κουβαλάω πάντα μέσα μου και πάντα τα λέω δηλαδή στα live μου.

0: στο κέρυφος και τους έβγαλε στην ψύχα από
1: τι
0: μέσα.
1: Τι όμορφο
0: μέσα.
1: Αυτό.
0: Καταπληκτικό. Δηλαδή αυτό.
1: Ναι, για έναν ερμηνευτή, ναι, ναι, ναι.
0: Πάντα. Πολύ μεγάλο εκοπλιμέντο, πολύ μεγάλη τιμή.
1: Σωστά.
0: Θεωρώ, σαν άνθρωπος και σαν τραγουδίστρια, ότι αν αυτό που έχω δεν μπορώ να το μεταδώσω και να το μοιραστώ με τους ανθρώπους, και μάλιστα γενναιόδωρα κιόλας, καλύτερα να είμαι σπίτι μου, ας πούμε, για να τραγουδάω στον καθρέφτη μου. Πιστεύω ότι πρέπει να το κάνει ένας τραγουδιστής αυτό. Δηλαδή είναι μέσα στα πολύ
1: σωστά
0: βασικά πράγματα.
1: Σωστά. Υπάρχει, γλυκιά με φεντούλα, κάποια στιγμή από συναυλία που κατά κάποιο τρόπο σε σημάδεψε είτε συγκινητικά είτε ανατρεπτικά?
0: Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Ναι, φυσικά.
0: Θα το θυμόμουν αν κάτι με είχε σημαδέψει τόσο πολύ. Τα θυμόμαστε ούτως ή άλλως αυτά όλα.
1: Θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση που την ξέρω την απάντηση, αλλά θέλω να την ακούσουν οι ακροατές. Πώς βλέπεις, αγαπημένη Αφεντούλα Ραζέλη, σήμερα τη δισκογραφία?
0: Υπάρχει δισκογραφία.
1: Αισθάνεσαι ότι χωρούν καλλιτέχνες τελικά της δικής σου γενιάς και εμβέλειας στο σημερινό τοπίο? Εννοώ μέσα στα σκουπίδια που κυκλοφόρουν, για να το πω εγώ γελαντίστηκα όπως τα λέω.
0: Okay. Κοίτα, τα σκουπίδια δεν μας αφορούσαν ποτέ, ούτε και τώρα μας αφορούν. Αν έχεις από πίσω σου μια εταιρεία και σε σμπρώχνει και λοιπά, θα ακουστείς και στο ραδιόφωνο, νομίζω ότι πληρώνουν κιόλας.
1: Πληρώνουν, ναι.
0: Τώρα μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε. Τι να πω για τα ραδιόφωνα που έχουν την playlist και παίζουν συνέχεια τους ίδιους? Υπάρχει ένα δεύτερο που και εκεί πάει και πρώτο πρόγραμμα, ας πούμε. Εντάξει, υπάρχει μια διαφοροποίηση.
1: Δεν υπάρχει, αγαπημένη μου, καμία διαφοροποίηση πλέον, διότι η δημόσια τηλεόραση και το δημόσιο ραδιόφωνο, μόνο δημόσια θα πρέπει να ονομάζονται.
0: Εσύ τα λες πιο ανοιχτά. Γελάντα, δεν θα διαφωνήσω. Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι για τον καθένα μας υπάρχει χώρος να ακουστεί.
1: Σωστά.
0: Τα νέα παιδιά σίγουρα έχουν βρει διεξόδους μέσα από το ίντερνετ και τα social και όλα αυτά. Έχουν ανοίξει δρόμους κιόλας. Εμείς είμαστε μιας άλλης γενιάς και έχουμε ραδιόφωνο, λίγο YouTube κλπ.
1: Ναι.
0: Τα πράγματα γενικά είναι αρκετά απογοητευτικά.
1: Έπρεπε να άκουγες τη συνέντευξη που κάναμε τον Παντελή το Θαλασσινό, τι ωραία που τάχανε ο Παντελής. Mm-hmm. Γιατί έχει απόλυτο δίκιο τελικά ο Παντελής. Έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή περιγράφει το πώς βιώνουν οι δημιουργοί το να έχουν στην πλάτη τους την παραγωγή, οικονομικά ας πούμε, το να μην υπάρχει καμία εταιρεία να τους στηρίξει, και αυτό που γίνεται με τα ραδιόφωνα που ανακυκλώνουν τα παλιά τραγούδια, το οποίο ήταν σε εταιρείες, ενώ κάθε τι που βγαίνει χωρίς εταιρεία και ανεξάρτητο, δεν το προβάλλουν καθόλου.
0: Και αυτά τα λέει τώρα ο Παντελής, έτσι?
1: Που βέβαια.
0: Και είναι μέσα στα πράγματα ο Παντελής, και δισκογραφική, και ας πούμε και λοιπά. Φαντάσου.
1: Κι όμως, Αφεντούλα μου, τα καινούργια τραγούδια που βγάζει ο Παντελής δεν τα παίζουν τα συστημικά ραδιόφωνα.
0: Ναι. Κάτι δεν αρέσει, δεν τους αρέσει σε αυτά που λέει ο Παντελής.
1: Προφανώς. Το είδαμε αυτό.
0: Τις απόψεις του.
1: Το είδαμε.
0: Ναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο που έχω στο μυαλό μου τώρα. Υπάρχει κάποια καλλιτεχνική επιλογή που τότε σου φάνηκε τολμηρή, αλλά σήμερα που το σκέφτεσαι, λες, καλά έκανα που το τόλμησα?
0: Κοίταξε, όταν έφυγα από τα ρεμπετάδικα, έκανα πολύ... πολύ ενδιαφέροντα και ανατρεπτικά προγράμματα. Αλλά τότε δεν υπήρχε ούτε το Facebook, ούτε τα social, ας πούμε. Βέβαια, ήταν εποχές που γεμίζαμε μαγαζιά, μουσικές σκηνές κλπ. Δηλαδή, και έλεγα τραγούδια που όχι λαϊκά, και έλεγα και ιταλικά και ισπανικά, έτσι που μου αρέσουν. Και μάλιστα είχε πολύ πλάκα, γιατί ερχόταν το κοινό μου, ο κόσμος μου και οι φίλοι να με δουν και μου λέγανε, α, εσύ είσαι του έντεχνου. Άλλοι λέγαν λαϊκή τραγουδίστρια, ναι, το λαϊκό, άστα αυτά. Κατέληξα ότι είμαι μια λαϊκή τραγουδίστρια που έχει δυνατότητες να πει διάφορα πράγματα. Είμαι λαϊκή τραγουδίστρια.
1: Εγώ νομίζω ότι είσαι μια πολυδιάστατη τραγουδίστρια, γιατί η μουσική είναι πολυδιάστατη και η ερμηνεία είναι πολυδιάστατη. Εγώ δεν θα σε τοποθετούσα κάπου, γιατί είσαι και λαϊκή τραγουδίστρια και έντεχνη τραγουδίστρια. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει μια, πώς να σου το πω, μια έφεση στο ερμηνευτικό εύρος, ας πούμε, το δικό σου, που δεν το έχουν όλοι. Γιατί ακούς κάποιον τραγουδάει λαϊκά, αλλά δεν μπορεί να τα αποκριθεί στο έντεχνο.
0: Ναι,
1: και σαφώς θα μπορούσε να τραγουδήσει ξένο.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ που το λες, μ' αρέσει, το προσλαμβάνω ευχάριστα αυτό που λες.
1: Μα είναι αλήθεια.
0: Ναι. Γι' αυτό μίλησα στην αρχή που είπα για διαφορετική αισθητική. Διαφορετικά θα πεις το Χατζηδάκι με το Σταυράκι, διαφορετικά θα τραγουδήσεις ένα ρεμπέτικο. Το ρεμπέτικο είναι, εντάξει, και σχολείο μεγάλο τώρα. Το οποίο πάντα με χαρακτηρίζει και το έχω στα προγράμματα μου, έτσι, δεν το αποποιήθηκα ποτέ.

0: Επίσης, για να μαθαίνει και ο κόσμος, έχεις κάνει πάρα πολλές εμφανίσεις στο εξωτερικό. Πώς είναι να παρουσιάζεται το ελληνικό λαϊκό τραγούδι σε κοινό που δεν μιλά ελληνικά?
1: Είναι μια καταπληκτική αίσθηση. Η γλώσσα δεν έχει να κάνει, δηλαδή ελληνικά, γερμανικά, αγγλικά κλπ. Αλλά η γλώσσα της μουσικής, η γλώσσα επίσης του σώματός μας,
0: ναι,
1: η γλώσσα των συναισθημάτων μας και η γλώσσα της σύνδεσης που έχουμε με τους ανθρώπους, αυτά είναι καθοριστικά. Θα σου πω το εξής. Την πρώτη φορά που είχα πάει στην Ελβετία, γιατί πήγα έτσι αρκετές φορές, ήταν μια φίλη δημοσιογράφος και μου είπε ότι η Ελβετή, μου λέει, είναι σαν ένα κλειστό καρύδι. Εσύ μπόρεσες και άνοιξες.

0: Ionian FM Stereo.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχει κάνει και πάρα πολύ ωραίες δουλειές που έχω ακούσει και τις θαύμασα. Αν σου δινόταν η δυνατότητα να ξαναζήσεις μια στιγμή της καριέρας σου από την αρχή, ποια θα διάλεγες και γιατί?
1: Θα διάλεγα πολλές στιγμές από βραδιές της Θεσσαλονίκης αλλά και της Αθήνας όταν πρώτο ήρθα. Όχι μία. Πολλές που ήταν τόσο αληθινά και αυθεντικά τα πράγματα που οι άνθρωποι έρχονταν να ακούσουν, που ξέραν να χορεύουνε και σηκωνόταν και καμάρωνες, ρε παιδί μου, πω τι ωραία τους χορευτές, το μεράκι αυτό που έβγαινε. Έχει αλλάξει αρκετά ο κόσμος σήμερα.
0: Μάλλον έχει αλλάξει, αφεντούλα μου, και η πολιτική κατάσταση που έχει ξαθλιώσει τους ανθρώπους και έχουν αντιμετωπίσει τόσα πολλά προβλήματα που ίσως θα έχουν χάσει και την επαφή τελικά ακόμα και με την ίδια τη φύση. Έτσι πιστεύω εγώ. Και είναι οι περισσότεροι καταθλιπτικοί.
1: Αυτό είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Αλλά είναι διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν τα βγάζει πέρα σήμερα, αν βρεθεί σε ένα ωραίο στέκι να ακούσει μουσική, το μεράκι του θα το βγάλει. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Την αυθεντικότητά του θα τη βγάλει. Το τραγούδι του θα το πει, το χορό του θα το ρίξει. Με τη στεναχώρια μέσα του. Και μάλιστα θα είναι και ψυχοθεραπευτικό αυτό, όπως είναι και για μας.
0: Ακριβώς.
1: Σήμερα είναι η πολιτική καταρχάς δεν σέβεται και δεν στηρίζει τον πολιτισμό καθόλου.
0: Καθόλου. Αυτό το είπε ο Γιώργος Ανδρέου σε μια συνέντευξη που κάναμε, με στοιχεία το τι ποσά δινόντουσαν παλιά, ας πούμε, για τον πολιτισμό και τώρα τίποτα.
1: Ναι. Ειδικά από τον COVID και μετά, ας πούμε, εκεί πια το δείξαν καθαρά ότι δεν θέλουν, δεν είναι. Νομίζω ότι δεν θέλουν τους ανθρώπους να είναι με ανοιχτή την καρδιά, να είναι χαρούμενοι. Αντιθέτως, αυτό που ζητάνε από τους ανθρώπους είναι να είναι κατηφείς με το αίσθημα της απογοήτευσης, με την επιβίωση. Δεν τους κάνουμε το χατήρι όμως.
0: Δηλαδή, γι' αυτό μου αρέσεις, γιατί δεν θα τους κάνουμε το χατήρι.
1: Όχι, ούτε τους το κάναμε.
0: Ούτε τους το κάναμε.
1: Και αντιστεκόμαστε εκεί που νομίζουμε ότι πρέπει να αντισταθούμε.
0: Σωστά.
1: Και θα ορθώσουμε όταν και αν χρειαστεί το ανάστημά μας.

0: Γλυκιά μου αφεντούλα, αφεντούλα Ρεζέλη, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς βλέπεις το ρόλο αυτή την κινητοποίηση των αγροτών που είναι πάρα πολύ δυναμική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
1: Από τη μια είναι τόσο στενόχωρο για τους ανθρώπους αυτούς, γιατί εγώ από αγροτικό χωριό κατάγομαι και ξέρω
0: τι σημαίνει.
1: Δηλαδή, οι άνθρωποι στις αποθήκες ακόμα δεν έχουν πουλήσει τα ρύζια που τα πουλάνε 15 λεπτά, 20 κάπου εκεί, για να το αγοράσουμε εμείς 2,5 ευρώ. Το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ενθουσιασμένοι και μάλιστα νομίζω Σαββατοκύριακο έχουν δώσει να κατεβούμε όλοι στους δρόμους. Μας αφορά όλους.
0: Ακριβώς.
1: Είμαστε κρίκοι μιας αλυσίδας. Δηλαδή, αν σταματήσουν να παράγουν. Πρωτογενώς οι Έλληνες να έχουν να, οι κτηνοτρόφοι, ας πούμε, να έχουν τα ζώα για να τρώμε εμείς το κρέας.
0: Δεν θα έχουμε να φάμε.
1: Η γη κλπ. Τι θα γίνει? Θα μας ελέγχουν μέσα από την τροφή. Είναι σχέδιο? Μπορεί να είναι σχέδιο.
0: Είναι δεν σχέδιο, ξέρω. Ναι. Εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι είναι σχέδιο.
1: Το θέτω έτσι. Κι εγώ είμαι πεπισμένη, αλλά εντάξει. Σκέψη για τροφή για σκέψη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τι θα τρώμε, παιδί μου? Θα τρώμε σκουλίκια και κατσαρίδες όπως έχουν πει. Δηλαδή, είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Όσο πιο πολύ ελέγχουν την τροφή, τόσο πιο πολύ ελέγχουν και τον άνθρωπο.
0: Και μας σκλαβοποιούν.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια, σίγουρα. Ας πούμε, μια μορφή σκλαβοποίησης είναι τα κινητά τηλέφωνα.
0: Ακριβώς.
1: Και βάζω αρκετά και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό.
0: Και εγώ βάζω το δικό μου.
1: Παιδιά, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή όλα από το σύστημα οδηγούν τους ανθρώπους να είναι έξω από το κέντρο τους.
0: Σωστά.
1: Έξω από τη φυσική τους, έξω από το θέλω τους. Και να τους έχουν εκεί μέσα σε στέρηση, σε αγωνία κλπ.
0: Και μάλιστα μια φορά είχα δει ένα όνειρο, αφεντούλα μου, για όλα αυτά που λέμε τώρα. Είδα ότι είχαμε πάει πολίτες στο Σύνταγμα και καίγαμε τα κινητά μας. Και ξύπνησα και λέω: αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μάλλον είναι μήνυμα ότι θα ήταν μια.
1: Αυτό είναι πράξη, ναι, επαναστατική πια.
0: Ακριβώς.

0: Ακριβώς, θα ήταν μια πράξη επανάστασης. Και θέλουμε να μας πεις ποια είναι τα άμεσα σχέδιά σου, γιατί είσαι πάρα πολύ ενεργή, το ξέρω, αλλά να τα ακούσουν και οι ακροατές.
1: Mm-hmm. Ναι, κοίταξε, πολύ ενεργή δεν είμαι. Θέλω δηλαδή να ξεκουράζομαι πια, να χαλαρώνω, δεν αντέχω πολύ πολύ εντάσεις. Τώρα αυτό το διάστημα έκανα μια πολύ καλή ομάδα με τον Μπουζέα, τον Παναγιώτη και τον Αλέξη τον Πάπο. Είμαστε ναι. και φίλοι, περνάμε πολύ ωραία με ωραία τα τραγούδια μας, ξέρεις αυτά τα ωραία. Και θα πάμε σε ένα χώρο στη Σαλαμίνα να τραγουδήσουμε. Με ρωτάνε, καλά δεν βρήκες ολόκληρη Αθήνα? Παιδιά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αφήστε το. Τέλος πάντων, μου λείπει να τραγουδάω, παρόλο που διδάσκω τραγούδι, ας πούμε, γιατί κάνω φωνητική για τραγούδι κλπ. Μου λείπει να τραγουδάω και αυτό που θέλω και πάντα ήθελα, θα σου πω κάτι που το λέω τώρα πρώτη φορά, το σκέφτηκα πριν από κάποιες μέρες. Δεν είχα φιλοδοξία για να κάνω καριέρα. Είχα φιλοδοξία να περνάω καλά, να έχω ελεύθερο χρόνο, να δω με τους φίλους μου. Και νομίζω και οι επιλογές μου ήταν ανάλογες. Άρα λοιπόν καταλήγω στο ότι θέλω να έχω τους φίλους μου, μια ωραία ομάδα, γιατί πάντα έχω καλούς μουσικούς δίπλα μου.
0: Ναι.
1: Να είμαστε ομοιοκραβασμικοί, η διαδόνηση να έχουμε, να τραγουδάμε ωραία τραγούδια, να γελάμε, να κοιταζόμαστε και να το μοιραζόμαστε με τον κόσμο. Αυτό είναι για μένα.
0: Τότε, αγαπημένη μου, δεν είχε στόχους για αυτό που είπες, για καριέρα. Το έχουμε καταλάβει εμείς που είμαστε μέσα στο κύκλωμα και μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί ξέρουμε τι γίνεται. Κάποια στιγμή θα γράψω ένα άρθρο που θα το στείλω όλους. Τέλος πάντων, και οι ακροατές ξέρουν πλέον, έχουν μάθει τι γίνεται σε αυτό το κύκλωμα. Αλλά όμως, έχεις καταφέρει και αυτό το στίγμα σου, παρόλο που δεν έκανες εκπτώσεις που έκαναν άλλοι για να προείστατε και να είναι σούπερ προβεβλημένοι.
1: Νομίζω δεν το άντεχα κιόλας όλο αυτό. Δεν μου πήγαινε καθόλου.
0: Ναι.
1: Να κάνω μια μικρή παρένθεση. 13 Ιανουαρίου θα είμαι στις Χίλες και Δυο Νύχτες με τον Φώτη το Θεοδωρίδη και τον Γιάννη το Λεκόπουλο. Και κάτι θα είναι Παρασκευή, 13 Γενάρη.
0: Παρασκευή 13 Γενάρη στο Χίλες και Μία Νύχτες.
1: Και τώρα που μου ήρθε και 2 Ιανουαρίου θα είμαι στο Ενθύμιο, ένα καταπληκτικό σπίτι, μάγαζο.
0: Ναι.
1: Φοβερή αισθητική με τον Μπουτσικάκη, τον Ανδρέα.
0: Τον Ανδρέα, τον Μπουτσικάκη, ναι.
1: Τον Μπουτσικάκη, το Ενθύμιο είναι στην Αγία Λαύρα προ τα εκεί. Να είδε, βγαίνουν τώρα σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ελπίζω να συμπέσει αυτό που λέγαμε ότι θέλουμε να κάνουμε και εμείς και με τον Παντελή του Θεοχαρίδη και με ένα άλλο όνομα που δεν το λέμε ακόμα.
0: Δεν το λέμε ακόμα, ναι.
1: Και θα ήθελα πάρα πολύ να είναι ένα στόχος.
0: Και πούμε, θα γίνει και αυτό, γιατί το σύμπαν συνωμοτεί τώρα που μιλάμε υπέρ μας. Οπότε ναι, θα γίνει.
1: Ναι. Ωραία.
0: Αγαπημένη μου αφεντούλα Ραζέλη, θέλω, σε παρακαλώ, να αφήσει ένα μήνυμα στους ακροατές που σε ακούν αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία. Ας βάλουμε ένα στόχο όλοι μας. Λιγότερος χρόνος με τα κινητά, περισσότερος χρόνος με τον εαυτό μας και με αγαπημένους ανθρώπους.
0: Αυτό είναι. Εξαιρετικό μήνυμα. Ήθελα να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που ήρθες στην εκπομπή να κάνουμε αυτή την κουβέντα, που είσαι τόσο αγαπημένη στο κοινό και θα ήθελα να το επαναλάβουμε.
1: Όποτε θέλεις, είμαι εδώ για σένα.
0: Σε ευχαριστώ
1: πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ωραία, ήταν μερικές ερωτήσεις πάρα πολύ καλές.
0: Σε ευχαριστώ, αγαπημένη μου αφεντούλα.
1: Εύχομαι καλές γιορτές, με υγεία, δύναμη, κουράγιο, αισιοδοξία, στόχους, ανοιχτούς ορίζοντες και όλα τα καλά.
0: Και πολλές ανατροπές.
1: Και πολλές ανατροπές, έτσι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ και ο Γιάννης Ανδρακάκος που σε εκτιμάει ιδιαιτέρως.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά πάντα.
0: Άλλη μια όμορφη συνέντευξη έφτασε στο τέλος της. Ήταν η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα», στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα τα πούμε την άλλη Κυριακή, την ίδια ώρα, με έναν επίσης εξαιρετικό καλεσμένο. Να περάσετε όμορφα, ευχόμαστε καλό αγώνα σε όλους τους πολίτες της χώρας. Σας αγαπώ και σας φιλώ.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Πω, τι έχω σήμερα!

0: τα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς και στο σταθμό.
1: Καλημέρα, Μίτσε μου.
2: Μωρέ, τι λεφτέρης είσαι εσύ, μωρέ. Τι λεφτέρης.
3: Άντε, κορία μου, μιλάσες παπάρα.
4: Ελάτε, ήρθαμε.
1: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Μας πήρε το μεσημέρι.
4: Λοιπόν, ήρθαμε, παιδιά, πάρα πολύ κόπο σήμερα εδώ. Τα τηλέφωνα χτυπάνε ήδη από τα αποδυτήρια. Καλημερίζουμε το διοράκι μας με τα παιδιά παίζει, με την Χριστίνα Λευκαδίτη και τον Δημήτρη Κολόκα εδώ. Μια ανάσα να πάρουμε και να βγάλουμε και τις γραμμές, ρε παιδιά, μην κάνετε έτσι. Όλοι θα πάρετε. Ζωντανό πρόγραμμα 12-2 Σάββατα.
5: Σταματήστε. Να μας πάρει, είχαν πάρει όσο με χαλά.
4: Και τις νύχτες σε επανάληψη
2: 12-2.
4: Λοιπόν, είχαμε μια παραγγελία σήμερα να παίξουμε έτσι παλιά τραγούδια, γρήγορα, χαρούμενα.
2: Δίκιο δεν είχα.
4: Λοιπόν, θα δούμε, θα δείξει.
6: Κορίτσι Κυριακά, δίκο με τη δρόσια στην.
4: Για να δούμε εδώ ποιος είναι στη γραμμούλα, καταρχάς.
2: Γεια σας.
7: Καλημέρα. Ολόκαμε την κοπελίτσα, καλημέρα.
4: Πότε πήρες πολύ νωρίς, γιατί πήρες τόσο νωρίς.
2: Καλά έκανε, περίμενε.
7: Εγώ θα προλάβω την εκπομπή να βγω γιατί να ακούω και το βράδυ. Να μην πω κοντά τέλος και εκεί. Και μια γιατί να ακούω περισσότερες φορές τη νύχτα.
4: Εντάξει, ωραία.
7: Να είστε καλά, να μιλήσω κάτι εγώ απλά, με καλή καρδιά. Όλα τα κράτη να είναι καλά και να σταματήσουμε. Και αυτοί που είναι στο εξωτερικό, ξεχνιόμαστε. Μία κυρία προχθές καλή της ώρα.
4: Ναι.
7: Να τη δώσει το τηλέφωνο μου, να έρθει να κουβεντιάσουμε μέρα 82 χρόνια που τα έχω ζήσει όλα.
4: Ποια κυρία?
7: Θα πούμε χαιρετήματα όσοι ακούνε και στο εξωτερικό και εδώ. Στο Μάτσορα, στο Μεσολόγγι. Στην Τάκηθο. Στους άλλους που έχουν φύγει. Ρε Κολόκα, μιλάω απλά, παιδάκι μου.
4: Ναι, καλά κάνεις. Δεν είπα.
7: Ο παπάς, ένας παππούλης παπάς που ήταν εδώ.
4: Παππούλης.
7: Ο παπάς έβγαινε εδώ στην εκπομπή, βρε, πριν χρόνια.
4: Πριν από χρόνια.
7: Λέω, ζει ο άνθρωπος.
4: Δεν έχω πληροφόρηση.
7: Γιατί
4: μπορεί να ξέρουν άλλοι, κατάλαβες. Μπορεί να γνωρίζουν άλλοι ακροατές, οπότε να μας πούνε άμα είναι.
2: Ναι.
7: Άμα είναι να βγει να το ακούσουμε.
4: Ωραία.
7: Χαιρετίσματα σώστα. Θα πω κάτι στην προηγούμενη εκπομπή. Ακούς?
2: Ακούμε, ναι.
7: Και καλή εκπομπή να έχετε και όλος ο κόσμος καλά και ο Αγιώργης να είναι μέσα σπίτια σας.
2: Ευχαριστούμε.
4: Ο Αγιώργης, ναι.
7: Μια κυρία που βγήκε προχτές που λέει αργούμε λίγο, αργούμε. Εγώ...
4: Αρχίτε πολύ, τι λίγο.
7: Να θυμηθώ κι εγώ να ακούσει η κυρία. Δεν έχω με κανένα τίποτα, αγαπάω τον κόσμο και με αγαπάει και μας. Να το κλείσω, δηλαδή καλημέρα παιδιά, το κλείσα.
4: Όχι ρε παιδί μου, λέμε δύο κουβέντες, τέλος πάντων. Ναι.
7: Θα θυμωθούμε τη μας ώρα.
2: Δύο, όχι, πέντε.
4: Ναι, πέντε.
7: Να πούμε χαιρετίσματα.
4: Θα λέμε παραπάνω.
7: Άμα δεν προλάβω να τα πω, ξεχνιέμαι κι εγώ μαύρος.
4: Εντάξει, Λεωνίδα μου.
7: Να μην το παραξηγάει, κυρία.
4: Δεν το παραξηγάει. Δεν το παραξηγάει.
7: Ναι, τώρα που είπα και για το Μεσολόγγι και για την Κυπαρισία, έχει φύγει η κυρία Μαρία.
4: Ναι.
7: Θα κάνω που είχα πάει και είχα δει το φίλο μας, τον πήγαν και δύο οικογίτσες. Έχει φύγει κι αυτός.
4: Ναι.
7: Έφυγε ο Κοντολέτας, ναι.
4: Α, ναι, μας το έχεις πει,
7: Α, στο καλέ.
4: Ναι.
7: Είδες τώρα τι λέω.
4: Μας το έχεις πει.
7: Ξεκινιέμαι.
4: Ναι.
7: Ξεκινιέμαι, είμαι και 82 χρόνια, δεν είμαι ελικόπλο. Πάσασε καλά.
2: Εντάξει,
4: Λεωνίδα.
7: Για καθυστερήσει ένας, όπως λέει το ποίημα αυτός, ο Χριστιανός που είναι καλός, ωραία τα λένε. Και χαίρομαι.
4: Μπράβο.
7: Και τώρα είπα όσα πρόλαβα. Να είστε καλά, καλή εκπομπή, να ακούει όλος ο κόσμος.
4: Και άμα σε πάρουν από καμία εταιρεία και δημοσκοπήσεις και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, τι θα πεις?
7: Το Ιόνιο FM, Κολόκας, δεν τον έχω γνωρίσει, βγαίνω πόσα χρόνια και την παλιά.
4: Ιόνιο FM θα βρισκέτω, μιλες Κολόκας.
7: Αν είχα κάποια γραβάτα, θα βέβαια.
4: Εντάξει. Εντάξει, Λεωνίδα μου.
7: Από τα Λεκενά, έχω και το τηλέφωνο. Εσένα δεν μπορώ να σε βρω με τίποτα.
4: Δεν με βρίσκεις εμένα. Δεν με ψάχνουν πολύ.
7: Στο Βαρτολομιό ερχόμαστε με τη Σαφίδα, εμείς και βοηθάμε συμπαθόρες.
4: Άι, Σταφίδα τώρα.
7: Χρόνια.
4: Φιλάκια, Λεωνίδα μου, φιλάκια.
7: Άντε, να είστε καλά.
4: Φιλάκια, καλή ακρόαση. Καλή ακρόαση.
7: Θα τα ακούμε χρόνια. Όσο ζήσουμε.
4: Θα ζήσουμε, θα ζήσουμε. Θα ζήσουμε.
7: Γεια
2: σας, παιδιά,
4: γεια. Λοιπόν, είχαμε το κορίτσι κυριακάτικο που το φάγαμε. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι Κυριακή σήμερα.

0: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι θα είναι όμορφη η διαδρομή μας και η σημερινή. Θα μπορούσε να ήταν και καλύτερη βέβαια, αλλά πάντως είναι καλή.
1: Γιατί όχι, είναι πολύ ωραία.
0: Εγώ ξέρω το όλον, γι' αυτό το λέω. Έτσι.
1: Και τώρα με το γειτονάκι μου, ναι, και τον Βουλόπουλο.
0: Τον Βουλόπουλο. Πάντα η Onion FM, παιδιά, παίζει εκπομπή επικοινωνίας. Νύχτα που

0: παιδιά.
1: Γεια σου Γιώργο. Ο Γιώργος λέει καλημέρα. Η καλημέρα από το πρωί φαίνεται. Θα σε διορθώσω Γιώργο. Ο Φάκος είναι. Λοιπόν, η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.
2: Ωραίο.
1: Έτσι. Λοιπόν, καλή εκπομπή λέει. Χαχαχά λέει και κάτι άλλο.
2: Τι λέει?
1: Γέλαγες, μην ξέρεις.

0: Παίζουμε κλασικές φωνές εκείνης εποχής και βέβαια και τις σημερινές, γιατί ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει ακόμη. Πού είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια. Να πάρουμε μια γραμμούλα
1: από
0: που έρχεται
1: εξωτερικό.
0: Ναι, από μακριά, μας λένε εδώ οι ρουφιάνοι μας. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ο Κύριος, σας τσιμπήσαμε.
0: Αληθώς. Τι κάνετε? Καλά, καλά, εσείς?
2: Δημήτρη, τι μου θύμισες στην απάνω γειτονίτσα.
0: Είχαμε θέμα με κορίτσια. Είμαι κορίτσα.
1: Με την κορίτσα.
0: Ναι, ναι, Αντώνη.
2: Τέλη του 65.
0: Όπω, εποχές.
2: Είχα στείλει γράμμα στον πατέρα μου και του το έγραφα.
0: Ναι. Στην αυτό αποστασία το δηλαδή. Ή όχι στο 60. Πότε έγινε η αποστασία, το 65?
2: Ναι, ναι.
0: Πάνω στην αποστασία. Ωραία. Καλώς.
2: Ωραία. Να χαιρετήσουμε όλους τους φίλους με την καλή ανάσταση και όσοι γιορτάζανε χθες.
0: Βέβαια.
1: Ναι,
0: γιατί
1: Γιώργηδες, Γιωργίες.
2: Ναι. Γιώργηδες και τις Γιωργίες.
0: Από το Γιωργίου και πέρα θέλουν τα κορμιά αγέρα.
1: Κάτσε, κάνει κρύο ακόμα.
2: Μιχάλη Νέα Δηλαδία, το Διονύση μας, το Γιωργία.
0: Ναι.
2: Τις δύο σούλες μας, την Ιωάννα.
0: Ναι.
2: Σε όλη τη Ζάκηθο.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πώς περνάτε εκεί?
2: Πολύ ωραία, πολύ καλά.
0: Μπράβο σας.
2: Αύριο ταξιδεύω για τα βουνά, για τον Άι Γιώργη.
0: Πας ταξιδεύεις, είπα κι εγώ.
2: Είμαστε προχτές την Πέμπτη στη γιορτή του, αλλά θα πάμε και αύριο.
0: Να πάτε, πολύ αφού περνάτε καλά, μπράβο, μπράβο.
2: Δεν είναι πολύ μακριά, κάπου μισή ώρα και κάτι.
0: Με το αεροπλάνο? Όχι. Ωραία.
2: Πάντα ξέχαζα να χαιρετήσω τα παιδιά τα δικά μας.
0: Ναι.
2: Το Σάκι μας.
0: Βέβαια, ναι. Έχεις δίκιο.
2: Την Ευτυχία μας.
0: Βέβαια.
2: Την Ανέτα.
0: Μπράβο. Το ξεχνάς.
2: Και θα ρώταγα κάτι. Εάν είστε Ολυμπιακοί, θα ξέρετε.
0: Οι Ολυμπιακοί ξέρουμε, οι Παναθηναϊκοί δεν ξέρουν. Εμείς Ολυμπιακοί είμαστε.
2: Μέσω περιβόλη μου φυτρώνουν τριφύλια και δεν μπορώ να τα κάνω καλά.
0: Μόνα τους. Ποιος τα σπέρνει, ο Μπετίνεθ? Ποιος, ο Μπενίτεθ?
2: Ξέρω, παιδί μου. Και με παιδεύουν συνέχεια.
0: Τι να κάνεις, ρε παιδί μου.
2: Τελειώνουνε.
0: Αργά θα γίνουνε.
1: Ψεκάζετε τα δέντρα? Ή είναι βιολογικό? Τα ψεκάζετε τα δέντρα είναι, ή είναι βιολογικό το κτήμα?
2: Όχι, δεν τα ψυχά. Καλύτερα να μην φάμε παρά να φάμε φάρμακα.
1: Γι' αυτό βγαίνει το τριφύλι. Μια χαρά είναι.
0: Ορίστε.
2: Εντάξει, θα το περιλάβω εγώ.
0: Όχι για άλλο λόγο.
2: Μη στενοχωριέστε.
0: Ναι, ναι.
2: Τα φιλάκια μας.
0: Φιλιά.
2: Και όλα τα τραγούδια χαρισμένα.
0: Ευχαριστούμε, Αντώνη μου. Φιλιά σε όλους στην Αυστραλία. Φιλιά.
2: Ρουπάντρουδάκι το φιλάκια.
0: Έτσι, φιλιά. Χαιρετούμε τον Αντώνη. Ο Στέφανος είναι αυτός. Με τον Αντώνη Καλογιάννη.

χιούμορ αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, γεια σου Χριστινάκη, γεια σου Δημήτρη, γεια και χαρά σε όλες και όλους από Πύργο. Το κορίτσι λέει, το κυριακάτικο εννοεί, κίνησε Κυριακή και βρέθηκε Σάββατο και πήγε και έπεσε πάνω στο Λεωνίδα. Θα το ξαναβάλουμε ρε εσύ. Να δούμε, θα ξανατσουγκρίσει.

ανεβαστικά τα τραγούδια μας σήμερα. Όσο μας ρίχνει ο Κούλης, τόσο θα ανεβαίνουμε εμείς. Με το πρώτο λεωφορείο Μανώλης Μητσιάς. Ιόνιον FM πάντα.

0: εδώ ποιος κύριος είναι?
1: Το Ιόνιο.
2: Κυρία είναι.
0: Κυρία.
1: Το Ιόνιον, το θαυματουργό.
0: Το Νιόνιον, Νιόνιον.
1: Το Νιόνιον. Με τον καλό δήμαρχο, τον Πιτζιώτη. Λοιπόν, αγόρια μου και κορίτσια μου, όμορφη μου παρέα, σας καλημερίζω. Μόλις μπήκα σπίτι τροχάδι και μάλλον να σας... Όχι, δεν είναι. Σας περιμένω τελειβερά και έλεγα ότι έφτασε το μηχανάκι.
2: Α, λοιπόν, παραγγείλατε.
1: Ήμουν βεβαιότητα.
2: Τι καλό, τι καλό.
1: Ο σακά.
2: Το αγαπημένο μου φαγητό.
1: Σας καλώ, προχθές είχα μια φίλη από
2: μετά, μετά την εκπομπή ερχόμαστε.
0: Θα έρθουμε κολυμπώντας.
1: Όποτε θέλετε, ελάτε. Είναι ο Αλέξης του Ιμάντης ο άντρας. Λοιπόν, φαγητά, ζεχυθινά, κουνέλι, μάστορα,
0: νιόνιο. Νιγμένο,
1: λοιπόν, παίρνω την αγάπη μου καημένο και όλη την παρέα, οικογενειακός, μοναχικούς, τα πάντα. Το Μιχάλη μας, καρκινάμε από εκεί. Το Σώτο μας, να μην ξεχνάω και παρεξηγέμαι. Τον Αντώνη, τον Ηλία. Ηλία, σε πήρα τηλέφωνο, αν το βρήκες, δεν το βρήκες, μπορεί να έλειπες, δεν ξέρω. Για το Πάσχα, δηλαδή.
0: Α, περίμενε, το Πάσχα.
1: Χρόνια πολλά στις Γιώργηδες και στις Γεωργίες.
0: Ναι, ναι.
1: Στην αγάπη μας. Τι άλλο να πω, έχω πάρει ρέντα. Δημήτρη, παλιά είχαμε ένα ακροατή από τον Κώστα. Τον Κώστα από την Άσπακτο.
0: Τον Κώστα, ναι.
1: Ναι, που έλεγε το παιδί και κάπου που βρεθήκαμε με τον Ανδρέα μου.
0: Ναι.
1: Σε μια περιοχή, καλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Όπως είχα βγει εγώ από ένα μέρος εκεί που καθόμαστε, μου λέει, γυναίκα, ο κύριος από εδώ ακούει Ιόνιον. Και μου λέει το παιδί, να είναι καλά και αν είσαι λεβέντη μου, σε εύχομαι να είσαι καλά.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν ένα παλικάρι σας στο σπίτι του γιού μου του μεγάλου. Και ήταν η περίπτωση να σμίξουμε εκεί και οι δύο.
0: Μπράβο ρε παιδιά.
1: Ανδρέα και εκείνος με τη γυναίκα του. Εάν ακούς Κώστα μου, εύχομαι να είσαι καλά με την οικογένειά σου. Πάρε μια φορά τηλέφωνο στο Ιόνιο.
0: Βέβαια πρέπει να επανακάμψουμε.
1: Παιδιά ναι, ήταν ένα παλικάρι σαν το γιο μου. Λεβέντης, αλλά εγώ τότε είχα καταράκτες και δεν έβλεπα καλά ότι ήταν η γυναίκα του δίπλα του.
0: Α, δεν βλέπατε.
1: Και λέει, ο γιος σας είναι. Και μου λέει, γιατί είχε γυναίκα μακρύο, μαλλί μαύρο, αφέλης, κυφτή, δηλαδή ήταν η γυναίκα προβληματισμένη.
0: Ωραία.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται.
2: Εννοείται.
1: Τον Άγιο Ανδρέα.
0: Εννοείται ότι εννοείται.
1: Τον Άγιο Ανδρέα μέσα στο νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μου λέει, εσύ είσαι στη Σούλα, μου λέει από Ζάκη.
0: Α, είδες. Τι κάνει το Ιόνιον.
1: Το Ιόνιον, δεν το λέει ο γιος μου στο σποτάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει το πρωί ο Μιχάλης μας που τα πάμε και μου είπε να σας πω χαιρετίσματα.
0: Α, ευχαριστούμε τον Μιχάλη.
1: Χρόνια πολλά και
0: ευχαριστούμε, Μιχάλη μου. Χρόνια
2: πολλά. Από εμάς φιλιά πολλά.
1: Λοιπόν, η θεία Όλγα μου είπε να σας πω χαιρετίσματα.
0: Άντε, αλήθεια.
1: Ναι, παιδί μου, ναι.
0: Να της δώσετε χαιρετισμούς.
1: Θα την πάρω λεβεντάκια.
0: Βεβαίως, βεβαίως, να της δώσετε, να της δώσετε.
1: Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω. Μου είπε ο Μιχάλης ότι μ' ακούει καλά και χαίρεται, χαρούμενη
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού να με έβλεπες, Μιχάλη, με ποιες πως ήμουνα. Ήμουνα για την τρίτη.
0: Καλά, πού να δείτε εμένα. Να μην σας περιγράψω.
1: Με αυτή η κατάσταση, η ακρίβεια, εγώ το έχω πει πάλι.
2: Μας έχει καταβάλει όλους.
1: Με πήρε φίλος, καλός φίλος, από την Πελοπόννησο. Λοιπόν, και μου είπε πώς πάτε με την ακρίβεια, αφού εμείς εδώ πέρα δεν αντέχουμε, μου λέει σκεφτείτε εσείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γδαρμός, ζούμε σε μια κυβέρνηση, εγώ η Σούλα Βαρυπάτη από Δάκηδο τα λέει.
0: Ναι, καλά.
1: Δεν έχει καμία δουλειά ο Κολόγκος.
0: Καλά, εγώ τι δουλειά έχω.
1: Ναι, εσύ να πληρώνεις, καημένο μου.
0: Εγώ παιδί. Ναι.
1: Λοιπόν, ζούμε σε ένα κράτος.
0: Ο τελευταίος βγάζει το εισιτήριο.
1: Δολοφονίες χωρίς.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω γιατί με μάνα και
0: ναι, ναι, όχι, μιλέτε. Θα τα πει ο Λεωνίδας. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στέρνω την αγάπη μου σε όλους.
0: Ωραία.
1: Σας αγαπώ όλους.
0: Και εμείς, και εμείς.
1: Από το πιτάλιο, να σου πω, επειδή είχες τώρα ό,τι μπήκα σπίτι και βιαστική, γι' αυτό είμαι τραλαλά. Είσαι από σούπερ μάρκετ. Πας με 50, παίρνεις κάτι χαρτοπετσέτες, να μην πω τίποτα άλλο.
0: Είσαι χαρούμενη, γύρισες από το Βερόπουλο, που λέγει η διαφήμιση.
1: Όχι, τον κριτικό έχω.
0: Ο Βερόπουλος δεν υπάρχει, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, έχει φύγει από το My Market από την παραλία. Είμαι στον κριτικό, αλλά έχει παιδιά συγκεκριμένα με μαγαζιά, αλλά έχει πολλές προσφορές. Πολλές προσφορές και καλές τιμές.
0: Μια χαρά.
1: Και ωραία μαναβική. Αλλού η ντομάτα έχει πάει 3,64.
0: Ναι.
1: Και εκεί σήμερα την είχε με προσφορά ούτε 2 ευρώ.
0: Η φέτα.
1: Το κάτι άλλο.
0: Η φέτα, όχι η ντομάτα.
1: Η ντομάτα.
0: Α, η ντομάτα. Όχι η φέτα. Ναι.
1: Ντομάτα,
0: όχι η φέτα της ντομάτας εννοώ. Όχι η φέτα το τυρί.
1: Λοιπόν. Φέτα, φέτα.
0: Okay. Ναι,
1: λοιπόν, καλό υπόλοιπο. Εντάξει. Θα μου βάλεις το τραγούδι.
0: Άστο. Άστο σε μένα. Αυτό θα σου.
1: Μπορεί να το όχθη. Με τον Καλογιάννη. Στην απέναντι όχθη.
0: Α, στην απέναντι. Είναι αργό.
2: Σήμερα έχουμε λίγο πιο γρήγορα.
0: Θα σου βάλουμε τώρα εδώ, κάτσε τώρα. Θα σου βάλουμε διαφημίσεις τώρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ και καλή όρεξη αυτό τον ωραίο μουσακά.
0: Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια.
1: Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μου σε όλους. Ο Λεωνίδας
0: βγήκε. Βγήκε πρώτος και καλύτερος.
1: Λοιπόν, την αγάπη μου και στο ηρωικό Μεσολόγιο. Βεβαίως. Θέλω να πω, αυτή ήταν πολιτική.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ αγαπάω τον άνθρωπο σαν άνθρωπο. Δεν αγαπάω, μπορεί να πιστεύει την κατσαρόλα. Παιδιά, είμαι άνθρωπος του άσπρο, άσπρο, μαύρο, μαύρο. Τώρα να ειδούν οι πολιτικοί, οι ήρωες του Μεσολογγίου.
0: Καλά, ναι.
1: Και κάτι κολοκοτρονέους και κάτι καποδιστρέφους.
0: Τώρα τους κάνουν τα μούτρα κρέας.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, γι' αυτό ακρέβει.
0: Εντάξει, εντάξει, κυρία Σούλα.
1: Λοιπόν, φιλιά και φιλιά.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
3: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
2: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
7: Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω». Διαγνωσμένος με σύνδρομο του Ρετ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ένας νεαρός μεγαλώνει στη Βρετανία του 80, παλεύοντας με τα κοινωνικά στερεότυπα. Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης για την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου. Σκηνοθετεί ο Κέρκ Τζόουνς με τους Μαξίμ Πικ, Πίτερ Μάλαν και Ρόμπερτ Αραμάγιο. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τι, Χριστίνα.
1: Και εποχή λέμε.
0: Παλιό αυτό είναι. Του 60 τόσο.
1: Καλά, πολύ το λένε και σήμερα.
0: Ναι. Μόνο εσύ δεν ήρθες. Ακούω όμως τι ωραίο τραγούδι. Χρόνια πολλά στο γιο της, στο Γιώργη, γράφει εδώ ο Τόνι. Στην κυρία Σούλα, στο Γιώργο. Που γιόρταζε χρόνια πολλά. Γραμμές βαράνε.
1: Έχουμε και γραμμούλες. Ναι.
0: Και γραμμούλες, έχουμε και μηνύματα. Έχουμε να δούμε τι θα πρωτοκάνουμε. Για να δούμε ποιος είναι, μην περιμένει.
1: Ποιος είναι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, δεν πειράζει.
1: Συνονόματος.
0: Ωραίος, ωραίος. Τι κάνεις ρε Αχριστάκη.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς. Ανέστη.
2: Χριστίνα, τι κάνεις.
1: Καλά είμαι και εγώ, δόξα τω Θεώ.
2: Έφαγες πολύ αρνί.
1: Εντάξει, καλά έφαγα, όχι πάρα πολύ.
0: Την έφαγε το αρνί, την έφαγε. Την κυνήγα και ένα αρνί.
2: Δημητράκη, εκεί έφαγε.
0: Εγώ όχι, δεν τρώω αρνί. Δεν τρώω αρνί εγώ, αρνί. Δεν μ' αρέσει το αρνί. Τι κάνεις ρε Χριστάκη.
2: Ο Λεωνίδας και πηγαίνει ο Λεωνίδας.
0: Βέβαια, εννοείται. Σε χαιρετούνε όλοι.
2: Ναι.
0: Πότε θα πάρεις το...
2: Ωραία τραγουδάκια.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ναι, είναι.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα.
0: Πότε θα πάρεις το ράδιο το μαύρο που είναι σαν Καλιακούδα να έρθεις.
2: Άρε
0: Χριστάκη.
2: Θα έρθω να φάω στο αλάτι και πιπέρι.
0: Ωραίος, μπράβο. Ορίστε.
1: Και επειδή
0: το πες θα σου κάνει και έκπτωση.
2: Γεια σου Δημητράκη.
0: Άρε Χριστό.
2: Κύριε Κολότας
0: Λεβέντης. Και εσύ Χριστάκη μου, είσαι μεγάλος Λεβέντης.
2: Ναι.
0: Τον έχεις περάσει τον άλλο το Λεβέντη.
2: Η κυρία Σιούλα ωραία τα είπε.
0: Ωραία τα είπε, βέβαια. Ναι.
1: Κύμαρος.
0: Πότε θα πας στη Ζάκη εδώ Χριστάκη.
2: Να φας,
0: άμα πεινάς.
2: Ναι. Λοιπόν, ένα καλημέρα.
0: Φιλάκια.

0: Λοιπόν, χτυπάνε μανιασμένες οι γραμμές. Να δούμε ποιος φίλος είναι εδώ.
1: Ένας μανιασμένος φίλος. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα και... μανιασμένε.
1: Τι κάνετε, παιδάκια?
0: Εδώ.
2: Παίζουμε.
0: Προσπαθούμε.
1: Ναι, σας βλέπω. Αλλά βλέπω και αταξίες. Και κάποιος κλέβει τον άλλον με εκεί στο παιχνίδι.
0: Ναι. Κοίταξε, έχουμε πάρει τα κουβαδάκια μας και παίζουμε.
1: Ναι. Στην αμμουδιά.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, σήμερα σας έγραψα κάτι για τη Βουλή.
0: Α, για τη Βουλή. Ενδιαφέρον.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Βουλή σήμερα. Αν βλέπετε Βουλή και έχετε λογική, κορόιδα θε να νιώσετε και μέγιστη ντροπή. Γιατί όσοι εκυβέρνησαν και κυβερνούν ακόμα, θα διαπιστώσετε η Ελλάς πως βρίσκεται σε κόμμα. Τόσες αξίες, αρετές, πολιτισμός αιώνων ατέρευσαν, εχάθηκαν στο διάβα λίγων χρόνων. Η ψήφος μας προδόθηκε και η δημοκρατία με ψέματα μπαζώθηκε και η αλήθεια τραγωδία. Αυτό για σήμερα.
0: Ωραίο. Πολύ ωραίο. Στην Κοβέση, από την Κοβέση πήρες την έμπνευση νομίζω. Έτσι. Ωραία, πολύ ωραία. Αλκέ μου, σε ευχαριστούμε.
1: Ευτυχώς που είναι και αυτή και μας ανοίγει λίγο τα μάτια για όσους δεν θέλουν.
0: Καλά, ανοιχτά είναι τα μάτια μας, τέλος πάντων.
1: Ναι, τα μπαμπάκια να βγουν από τα αυτιά, αυτό είναι.
0: Ναι, και το γράσω. Ωραία.
1: Ωραία. Να έχετε μια καλή ημέρα.
0: Τα τραγουδάκια μας, ειδικά το επόμενο που είναι πολύ ωραίο, με το βιολάρι, μηνύματα, πολύ ωραίο.
1: Το γνωρίζω προσωπικά.
0: Πολύ ωραίος, βέβαια. Είναι για σένα αυτό, τα μηνύματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Βεβαίως.
2: Γεια σου.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά. Λοιπόν, μηνύματα. Μιχάλης Βιολάρης.

0: γράφει ο Ηλίας. Ο Λεωνίδας μάλλον εννοούσε τον πατέρα Κωνσταντίνο, αναρωτιέται. Α, τον πατέρα Κωνσταντίνο μπορεί να εννοούσε, αλλά δεν ζει ο πατέρας Κωνσταντίνος. Λεωνίδα. Η μουσική διαδρομή με τον Κολόκα αρχηγό είναι τέλεια, ο συνήθως γράφει.
1: Εννοείται.
0: Το παλεύω. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερη. Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Ρώτησα τη γυναίκα μου, λέει, αν ξέρει πόσα χρόνια ζουν τα γαϊδούρια. Μου λέει, γιατί ρωτάς, ένιωσε στα διαθεσία. Είμαι κόσμιος, παλιά το είπες όλο. Δημήτρη λέει, κούλι στα φιλανδικά σημαίνει... Κατάλαβα. Δεν το λέω, λέει, γιατί είναι η Χριστίνα Παρούσα. Και όχι ότι δεν ξέρει. Αλλά για λόγους ασφαλείας, για λόγους εσουρούμ. Γιουσουρούμ.
1: Γιουσουρούμ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Ηλία μου. Και καλή ακρόαση.

0: συντρίψει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Πάμε σε Απόστολο Καλδάρα τώρα και στην Βασιλική Λαβίνα. Με ένα στάχι σε ένα γράμμα.

0: Κοκοτό. Μένει και στην Κεφαλονιά, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια νομίζω, και μπορεί και να μας ακούει. Έχει δηλώσει στην Γιολάντα, στην εκπομπή με τις συνεντεύξεις, ότι
1: τι?
0: Μας ακούει. Τον ευχαριστούμε πολύ. Μου είχε κάνει μια έκπληξη παλιά. Με είχε πάρει τηλέφωνο, τον είχε βάλει κάποιος φίλος, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ ο Λίνος Κόκοτος. Και με πήρε τηλέφωνο χωρίς να έχουμε, δεν τον ήξερα, δεν είχαμε γνωριστεί.
1: Ναι.
0: Μου λέει χρόνια σου πολλά, με στη γιορτή μου.
1: Ωραία.
0: Για έκπληξη. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, το θαλασσινό τριφύλι με τη Ρένα

Από τον ομώνυμο δίσκο είναι το τραγούδι αυτό, Θαλασσινό Τριφύλι, Λίνος Κόκοτος. Και εδώ πάμε πάλι στο Μιχάλη, στο Γιακουμί.

0: Έχουμε μια γραμμούλα που περιμένει.
1: Ναι, περιμένει. Ποιος είναι?
0: Ποιος είναι, καλημέρα.
2: Δημητράκη, συγγνώμη που παίρνω πάλι.
0: Α.
2: Πώς τον είπες το Μακρόν?
0: Το Μακρόν.
1: Δεν προλάβαμε, ναι. δεν προκάμαμε.
0: Είπαμε, α, πως τον είδα, είπες.
1: Ήρθε.
2: Ναι.
0: Ήρθε ο Μακρόν, Μακρόν από εμάς.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Ναι. Είμαστε πολύ ωραίοι.
2: Ναι. Ο Σάκης.
0: Ο Σάκης καλά είναι. Χριστάκη.
2: Θα παίρνει καμιά κούρσα.
0: Τίποτα, θα έρθεις εδώ να κάνουμε εκπομπή. Να έρθει και ο Νιόνιος από το Μεσολόγγι να σπάσουμε τα μηχανάκια της AGB.
2: Πότε θα γίνει.
0: Κανονίστε το.
1: Σάββατο, ναι. Κάθε Σάββατο.
0: Να έρθει και ο Κάτμαν.
2: Ο Κάτμαν.
0: Ναι.
2: Είναι
0: φίλος του Νιόνιου, ρε.
1: Γεια σου,
0: Χριστάκη. Ο Γιακουμής και πάμε τώρα στο Μανώλη Μητσιά. Το κορίτσι με τα παντελόνια, τώρα πλέον με τα φουστάνια είναι το...

0: Γιώργος Νταλάρας και πάλι.
1: Χάντρα στο κομπολόι.
0: Χάντρα. Και πάμε περίπου σε διαφημιστικά στο άκουσμα της ώρας. Και μα τα ξαναρχόμαστε δρυμύτεροι.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ξανάρθαμε πίσω να βάλουμε στα ηχεία σας φωτιά.
1: Αλλά όχι
0: με τον τρόπο που το έλεγε το Σποτάκι. Λοιπόν, ήσουν ωραία. Ήσουν ωραία. Σωραία. Σωραίος. Σεραίος. Παιδεία, παίζει Onion FM δεύτερο μέρος, παιδιά, μέχρι τις 2.

0: μία όμως.
1: Ποιος είναι στη γραμμούλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και πάλι, παιδάκια.
0: Γεια σου, Ελκέ.
2: Αυτή τη φορά έρχομαι για να σας πω το ποιητικό πόνημα της Ενίτης.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Έχει τίτλο «Ποιος».
1: Ποιος.
0: Ακούμε.
2: Ποιος είναι ο δυνατότερος πραγματικά σε μία χώρα? Ποιος είναι που μπορεί να πει σε οποιονδήποτε σταμάτα ή προχώρα? Ποιος είναι που το γόρδιο δεσμό σαν τον Αλέξανδρο μπορεί να λύσει? Ποιος είναι αυτός που δύναται με μιας να χτίσει ή να φανίσει? Ποιος που η κοινή λογική του αποτελεί άριστο μέτρο? Και πού η ανθρωπιά του στους αιώνες ξακουστεί? Για βρες το, πες το. Που 15 τώρα χρόνια βασανίζεται από εχθρούς μα και δικούς. Εμείς το ξέρουμε. Μα εσύ πολιτευτή το ξέρεις? Μ' ακούς, μας ακούς? Σαν οι θεσμοί όπως έγιναν, αντί του να μας πάνε μπροστά, δουλεύουν προς τα πίσω. Σαν κάποιοι μόνιμα καλοπερνούν στην πλάτη των υπόλοιπων, θα πρέπει να σιωπήσω? Τα ψέματα τελείωσαν και τώρα πια δεν πείθεται κανένας. Κι άπραγος παρατηρητής, ολέθριας πολιτικής, μην μείνει ούτε ένας. Ποιος είναι αυτός που φράγμα και ποτάμι είναι, πες μου? Είναι αυτός που είπε ο Παλαμάς: τη χάρη σου προσκυνώ, λαέ μου. Αυτό από την Ενίτη.
0: Πολύ ωραία.
1: Τα είπε όλα.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Τα είπε όλα πραγματικά.
0: Τα ψέματα λέει.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Υπέροχα τα τραγούδια.
1: Ωραία είναι.
2: Τι να σας πω.
1: Πράγματι. Έχουμε κι άλλα ωραία τώρα.
2: Το λέω.
1: Ανοίγουμε την όρεξη.
2: Το λέω γιατί ακούμε διάφορους σταθμούς.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτή τη μουσική ποιότητα δεν την έχει κανένα.
1: Είμαστε λίγο παλιοί εμείς γι' αυτό.
2: Αλλιώς είναι αλλιώς. Δεν είμαστε πολλοί, είμαστε πάντα επίκαιροι.
1: Ναι, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Η άλλη γραμμούλα έχει πέσει. Υπήρχε και άλλη μια γραμμούλα. Αλλά να ξαναπάρει η άλλη γραμμούλα. Σταμάτη Κόκοτα δεν ακούσαμε σήμερα.
0: Οπότε.
1: Θα ακούσουμε τώρα.
0: Τους Μαχαλάδες.
1: Πάμε στους Μαχαλάδες.

Ούτε Βίκυ Μοσχολιού είχαμε ακούσει σήμερα, καθόλου. Θα μπορούσε να λείπει η Βίκυ Μοσχολιού από εδώ. Βάλε τα καλά. Τα ρούχα σου τα καθαρά.

0: Πάμε για το πέραμα, για να δούμε ποιος είναι εδώ.
1: Για Ζάκηθο, συγγνώμη.
0: Παρακαλούμε.
1: Το παιδί λείπει, ο τηλεφωνητή.
0: Ναι, όχι, τα σηκώνουμε εμείς, τα σηκώνουμε εμείς.
1: Α, ωραία, ωραία, πολύ εύκολα, ωραιότατα. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την εξυπηρέτηση, κύριε Κολόκα μου. Λοιπόν, επειδή σε έχεις δίκημο σχολείο, είμαι απαιτητική.
2: Ναι.
1: Βάτε τα δειλινά, ρε παιδιά.
0: Τα δειλινά δεν πάνε τώρα, είναι μελαγχολικό. Όχι, τραγούδι. Τα δειλινά, αυτό. Εμένα μου αρέσουν τα μελαγχολικά τραγούδια.
1: Όχι, έχουν λόγια τα τραγούδια. Μερικά έχουν λόγια. Δεν ακούω κατσαρόλες και βουλώματα.
0: Όχι, βέβαια, όλα αυτά που παίζουμε έχουν λόγια.
2: Ωραία, είσαι σούλα.
0: Θα έρθετε εδώ μια μέρα να κάνετε μια λίστα με τραγούδια.
1: Καμάρια μου.
0: Να τα επιλέξετε εσείς.
1: Ωραία. Και
0: το Σάκη. Ναι, και το Χρήστο.
1: Ειλικρινά.
0: Θα έρθετε κολυμπώντας.
1: Όχι, εκτός και κυκωμένη της κοινωνίας. Θα έρθω.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλω να πάω στα Λιμπερέικα.
0: Α, ωραία,
1: κομιλιό.
0: Ωραία.
1: Την αγάπη μου απάνω σε όλα τα βραδά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Συγχαρητήρια και στον κύριο Αλκαίο. Παιδιά, τι είναι αυτός άνθρωπος.
0: Είδατε, είδατε,
1: παιδιά,
0: τι γίνεται.
1: Έμα,
0: τι.
2: Και η Ανίτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παναγία μου, να έχουν υγεία και καλό να διακούμε.
0: Φιλιά πολλά, λοιπόν, κυρία Σούλα μου. Φιλάκια, φιλάκια.
1: Φιλάκια, σας αγαπάμε.
0: Χαιρετούμε, φεύγουμε από τη Ζάκυνθο και πάμε πού?
3: ABC.
2: Από μακριά ακούγεται.
0: Πού πήγαμε?
3: ABC.
0: ABC.
3: Ναι, ναι.
0: ABC εδώ ή εκεί?
3: Εδώ, εδώ, εκεί.
0: Α, γιατί εκεί είναι του Τραμπ αυτό νομίζω. Έτσι δεν είναι?
3: Τα ντόπια.
0: Ναι.
3: Τι κάνεις, Δημήτρη μου?
0: Τι εδώ, ακούγεσαι βέβαια, δεν ξέρω
2: από
0: πώς παίρνεις.
2: Από,
0: ναι, είναι.
3: Στον πύργο,
0: με στον πύργο και ακούγεσαι έτσι, ρε παιδί μου. Πω, πω. Ναι.
3: Κάποιος είναι μέσα στη γραμμή, ξέρω.
0: Κάποιος μπαίνει μέσα και τα αλλοιώνει τα πράγματα εκεί, τα ρούτερ, τα πράγματα. Η Μέρκελ είναι μέσα. Αυτή μας έβαλε τα ρούτερ.
3: Πού τη θυμήθηκες αυτή?
0: Τη θυμήθηκα γιατί αυτή έβαλε τα ρούτερ.
3: Ωραία σακάκια φορούσε όμως, έτσι.
0: Ναι.
3: Είχε ένα μοντέλο,
0: ναι,
3: για γραμμή συγκεκριμένη που απλώς άλλαζε χρώματα.
0: Ναι. Όχι σαν αυτή που έχουμε τώρα. Σαν την Ούρσουλα, όχι σαν την Ούρσουλα.
3: Όχι.
0: Ναι.
2: Από μακριά ακούγεται.
0: Πού πήγαμε?
3: Το ABC.
2: ABC.
0: ABC.
3: Ναι, ναι.
0: ABC εδώ ή εκεί?
3: Εδώ, εδώ,
0: α, γιατί εκεί είναι του Τραμπ αυτό νομίζω.
3: Δεν θέλουμε τέτοια, εμείς.
0: Έτσι δεν είναι?
3: Τα ντόπια θέλουμε, τα ντόπια.
0: Ναι.
3: Τι κάνεις, Δημήτρη μου?
0: Τι εδώ, ακούγεσαι βέβαια, δεν ξέρω πώς παίρνεις.
2: Από,
0: ναι, είναι.
3: Στον πύργο, με τη μακριά.
0: Στον πύργο και ακούγεσαι έτσι, ρε παιδί μου, πω, πω. Ναι.
3: Κάποιος είναι μέσα στη γραμμή, ξέρω.
0: Κάποιος μπαίνει μέσα και τα αλλοιώνει τα πράγματα εκεί, τα ρούτερ, τα πράγματα. Η Μέρκελ είναι μέσα.
3: Μέρκελ.
2: Αυτή, πάει,
0: αυτή,
2: το,
0: αυτή μας έβαλε τα ρούτερ.
3: Πού τη θυμήθηκες αυτή?
0: Τη θυμήθηκα γιατί αυτή έβαλε τα ρούτερ.
3: Ωραία σακάκια φορούσε όμως, έτσι.
0: Ναι.
3: Είχε ένα μοντέλο,
0: ναι,
3: για γραμμή συγκεκριμένη που απλώς άλλαζε χρώματα.
0: Ναι. Όχι σαν αυτή που έχουμε τώρα. Σαν την Ούρσουλα, όχι σαν την Ούρσουλα.
3: Όχι.
0: Ναι, έχει πυγμία.

0: Μέρκελ είναι μέσα.
1: Μέρκελ.
0: Αυτή μας έβαλε τα ρούτερ.
2: Πού τη θυμήθηκες αυτή.
0: Τη θυμήθηκα γιατί αυτή έβαλε τα ρούτερ.
2: Ωραία σακάκια φορούσε όμως, έτσι. Είχε ένα μοντέλο,
0: ναι,
2: για γραμμή συγκεκριμένη που απλώς άλλαζε χρώματα.
0: Ναι. Όχι σαν αυτή που έχουμε τώρα. Σαν την Ούρσουλα, όχι σαν την Ούρσουλα.
2: Όχι.
0: Ναι, έχει πυγμή αυτή.
2: Είναι μοδάτη. Αυτή επιβάλλεται δια της οράσεως.
0: Ακριβώς. Σωστός.
2: Τι κάνετε, ρε.
0: Καλά, καλά. Είπαμε να κάνουμε καμιά εκπομπή εδώ, έτσι να.
2: Τα τραγούδια σας είναι απέστα.
1: Α,
0: μπράβο, για να το λέει. Είναι και έμπειρος ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Περίμενε, θα κάτσεις, θα ακούσεις κι άλλα τώρα. Περίμενε, περίμενε.
2: Εγώ μπορώ να σου στείλω και δικά μου άμα θες.
0: Α,
2: σου έχω πει, αλλά εσύ.
0: Να κάνεις καμιά εκπομπή. Α, δικά σου λες. Που γράφεις, λες, που γράφεις.
2: Ναι,
0: τι να μου τα στείλεις. Πρέπει να τα τραγουδήσεις. Να τα τραγουδήσει κάποιος.
2: Είναι έτοιμα, αγόρι μου.
0: Α, είναι έτοιμα.
1: Α, είδες.
0: Να τα παίξουμε. Να τα παίξουμε. Να μας στείλεις ένα τραγούδι στην άλλη εκπομπή την επόμενη.
2: Ναι.
0: Να το παίξουμε. Επέλεξε εσύ.
2: Δεν ξέρω τι.
1: Επίλεξε.
0: Επίλεξα, ναι.
2: Ναι, επίλεξε.
0: Επίλεξε εσύ.
2: Επιλέξει.
0: Ναι, επιλέξιμο που λέμε. Είναι επιλέξιμη δαπάνη. Ναι.
2: Τι είδος θες να σου στείλω.
0: Στείλε εσύ και θα παίξουμε στην αρχή. Οπότε δεν θα υπησέλθει μέσα στα. Δεν ξέρω τι θα παίξουμε. Δεν θα ξέρω τι θα παίξουμε την επόμενη εβδομάδα. Πού να το ξέρω.
2: Ναι, όχι, λέω μπορεί να έχεις ένα στυλ.
0: Όχι, όλα τα παίζουμε εμείς. Όλα τα παίζουμε και τα. Αυτά και τα άλλα, ξέρεις τώρα. Όλα τα παίζουμε.
2: Εντάξει, θα σου στείλω ένα ποιοτικό για να χωράει παντού.
0: Να μου στείλεις ποιοτικό, γιατί και εμείς έτσι κάπως κινούμεθα. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία, Τάκη μου.
2: Θα σου γράψω από κάτω τι θα πεις.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Α, να βγεις κι εσύ να το πεις. Να πεις κι εσύ.
2: Βεβαίως, εννοείται.
0: Ναι, πολύ ωραία.
2: Άρα εγώ 12 η ώρα θα είμαι stand-by.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
2: Θα έρθει νωρίτερα για να οργανωθείς.
0: Ναι,
2: και
0: ναι.
2: Θα έχουμε μιλήσει κιόλας.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Ωραία, Τάκη μου.
2: Τα υπόλοιπα θα τα πούμε και
0: ιδιαιτέρως. Εντάξει, έγινε.
1: Έσω ένα αναμονή.
2: Καλή συνέχεια.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Φιλιά, φιλιά στον Τάκη. ABC. Εδώ λοιπόν ξαναπάμε στον Κοκοτά γιατί γουστάρουμε.
1: Ας τους να λένε.
0: Ας τους να πουν, αυτοί δεν ξέρουν να αγαπούν. Ας τους λοιπόν να λένε.

0: Στα ψηλαλόνια, ψηλαλονίτης.
1: Λοιπόν, Μεσολόγγι είπαμε, έτσι, πρωτεύουσα.
0: Βεβαίως, πρωτεύουσα, βεβαίως. Αυτό να το λέμε.
1: Και το δήμαρχο του Λεβέντη που την οδηγεί αυτή από το
0: κύριο
1: κατά χρόνια.
0: Γενικώς βγάζατε καλούς δημάρχους εκεί.
1: Σπύρο, ναι. Του Διαμαντόπουλου.
0: Ναι, ναι.
1: Να χαιρετήσω και τον Περιφερειάρχη που είστε κι εσείς μέσα στο κύκλο με αυτό.
0: Α, στον Περιφερειάρχη ή στον Αντιπεριφερειάρχη.
1: Στον Περιφερειάρχη που σας έφτιαξε έργα, δρόμους και τα λοιπά.
0: Α, ρίξε στο γυαλί φαρμάκι δηλαδή.
1: Ναι, ή τ' άλλο που λέει τι το θες το κουταλάκι.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι βρίσκονται στην Αμερική μεριά για τα 200 χρόνια.
0: Α, έφυγε, δεν είναι εδώ.
1: Είναι εκεί λίγες μέρες, γιορτάζουν τα 200
0: χρόνια. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να περνάνε καλά.
2: Α, ναι.
0: Τα 200 χρόνια.
1: Είπαμε, τα 200 τα πρόλαβα, τα 300 δεν ξέρω.
0: Θα τα προλάβεις.
2: Σε ποιο μέρος της Αμερικής?
1: Ακριβώς, δεν ξέρω.
0: Αμερική.
1: Τηλέφωνο θα σας τότε να επικοινωνήσετε, δεν τα ξέρω. Λοιπόν, όλο του γενές ακροατήριο να χαιρετήσω. Πατριωτάκια, παλιούς ακροατές, καινούριους, αν ακούει κανένας.
0: Ακούνε όλοι. Ναι.
1: Όλοι. Όπως λέει και ο Παναγιώτατος, να τον ξεχνάω.
0: Όχι, βέβαια, να τον ξεχάσουμε τον Παναγιώτατο.
1: Πού γίνει, τι είναι αυτός, ούτε χάθηκα τα ίχνη.
2: Πολύ δουλειά,
0: έκανε
2: πολύ.
0: Και την εκπομπή εδώ.
1: Κούρσης, και... μαζεύει χρήμα.
0: Μαζεύει, ναι. Το δίνει στον Κούλι.
1: Ναι, τώρα έβλεπα τηλεόραση. Άνοιξε τα μάτια σας, κοιτάτε τηλεόραση.
0: Βάλτε την τηλεόραση, ρε παιδιά. Βάλτε την τηλεόραση.
2: Τώρα την ανοίγουμε.
0: Να βγάλουμε τον Κούλι στον αέρα.
1: Ο κόσμος, λαός, έρχονται, μας αγαπάνε. Η Ελλάδα, μιλάνε για Ελλάδα, εδώ είμαστε.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Ανοίξτε τα μάτια σας.
0: Βάλε Κούλι, ρε παιδί μου. Βάλε Κούλι να τον βγάλουμε στον αέρα. Γιατί δεν τον βγάζει κανείς, να τον βγάλουμε εμείς.
1: Δεν παίρνουν αυτά. Προχωράτε εσείς στο σκοτάδι. Προχωράτε.
2: Είμαστε οπισθοδρομικοί εμείς.
1: Να χαιρετήσω.
2: Ψεκ.
1: Παρακολουθάει στην επανάληψη όπως πάντα.
0: Α, ναι. Ο Μιχάλης, ναι.
1: Και το καλό παιδί ο Σώτος από τον Κάναντα.
0: Άλλο καλό παιδί.
1: Ναι, κύριος μεγάλος. Καλά, κύριος μεγάλος είναι ο κύριος.
0: Με τις περτοκαλιές.
1: Ο Κυριόπουλος. Κύριος ήταν αυτός, αλλά και έγινε Κυριόπουλος.
0: Έγινε Κυριόπουλος.
1: Με τη Βότικα.
0: Ναι, πόπο.
1: Του χαιρετάω, γι' αυτό ήταν παλιοί γνώριμοι αγωνιστές. Μάχης με τα κρασά, με τα τσίπουρα και το κουκουρέτσα κλπ.
0: Μπράβο.
1: Και τον Αποστόλη ήταν και στο σύνδεμο του ράδιο Ροδιά.
0: Τι κάνει, ρε ο Αποστόλης, δεν ξέρουμε.
1: Μαχητής και αυτός.
0: Δεν μας είπε ο Αντώνης τι γίνεται με τον Αποστόλη.
1: Τον Αντωνάκη, τον Κούσκου.
0: Ο Αντώνης πήρε εδώ, είπε τα δικά του για τα τριφύλια, έλεγε.
1: Εντάξει. Έχει τα πηγαδάκια, αυτός έχει άλλες υποχρεώσεις.
0: Ναι.
1: Ένας καλός φίλος, μωρέ Χρήστος, μωρέ.
0: Ποιος Χρήστος από όλους?
1: Από το ΣΥΑΤ.
0: Α, ο Χρήστος. Ο Χρήστος είναι στην Ελλάδα, νομίζω. Δεν ξέρω αν είναι στην Αμερική τώρα.
1: Πει, ναι. Δεν μπορώ να τον βρω και σε τηλέφωνο και πού.
0: Όταν θα έρθει, θα του το πω, γιατί όταν έρχεται συναντιόμαστε και παίρνουμε και τον άλλο το φίλο το.
1: Ήρθε και εδώ με ένα Mercedes με συστήματα συναγερμούς.
0: Ναι. Έχει διάφορα.
1: Κυρές, αυτοματισμούς κλπ.
0: Ναι.
1: Ούτως να ξανάρθει.
0: Ρίχνει παρεμβολές.
1: Ναι, το φίλο του Χρήστο τον κόπα εκεί στην Αυστραλία μεριά.
0: Α, ναι, ο Χρήστος βέβαια, ναι, το Χρήστο μιλάμε.
1: Ξεκινάει τη φίλη μας την Πέρδικα από τα Ιωάννινα που κελαϊδάει.
0: Μισό λεπτά, κύριε Νιόνιο, μισό λεπτό, γιατί κάτι μας έλεγες.
3: Επεκταθεί σε θέματα ασφάλειας.
0: Άκου, Νιόνιο.
3: Στρατηγικής.
0: Ο Κούλης είναι ο Κούλης με το Μακρόν τώρα. Μακρόν στην τηλεόραση.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και ο Κούλης δίπλα, αλλά δεν μπορώ να τον περιγράψω πως κάνει. Γουρλώνει τα μάτια, κάνει κάτι.
1: Δεν χρειάζεται, έβλεπα και διέκοψα να μιλήσω.
0: Α, έβλεπες.
1: Και θα συνεχίσω σε δύο λεπτά πάλι.
0: Α, μάλιστα.
1: Τι να κάνω.
0: Εγώ σου έβαλα λίγο Κούλη πάντως. Αλλά μίλαγε ο Μακρόν, δεν μίλαγε ο Κούλης.
1: Λοιπόν, την κυρασούλα από τη Ζάκηθο, πατριώτησα. Με το ωραίο κουνέλι με τη Σάρτσα.
0: Κουνέλι το καημένο.
1: Καημένο. Και όλο το γυρές ακροατήριο, να μην λέω πολλά και παραξηγούμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξεχνάω κανέναν, ναι, ακόμα τα έχω τα λογικά μου.
0: Τα έχεις, βλέπω... μια χαρά, είσαι. Κοίταξε, 100% δεν είσαι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί κάτι μας λες για Κούλη, γι' αυτό.
1: Παλτσά, πάντα μόνιμος κάτοικος εκεί.
0: Α, είσαι, ναι, ένα χιλιάρικο, έβαζε ένα χιλιάρικο θα βάζεις.
1: Και όποτε χρειαστεί.
0: Και σε ακριβένει η βενζίνα. Ναι, εντάξει.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Όσο πάει, βάλω 20 ευρώ μέχρι εκεί που πάω.
0: Μπράβο, ναι.
1: Άμα συνεχίσω και πάω, θα πάω παρακάτω.
0: Εντάξει,
1: πάω,
0: το βάζεις εκεί μέρα, το φορτώνεις στον νόμο, αλλά πρέπει να είναι ποδήλατο. Δεν γίνεται με τα μάξι.

0: Δεν έχουμε δώσει αριθμούς μας πολλές φορές, αλλά τα τηλέφωνα χτυπάνε δαιμονισμένα. Ποιος είναι εδώ ή πια ή ποιο?
1: Όχι, όχι, μου το τι μου το κάνεις αυτό.
0: Ναι, ναι, έτσι δεν λένε τώρα οι walk agenda. Ποια, ποιος και ποιο.
1: Έτσι λοιπόν, μας λένε στη σχολή, τα φοιτητά μας ονομάζουν.
0: Τα φοιτητά. Ποιο ακροατά είναι εδώ? Σας ακούμε.
2: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
0: Αληθώς,
2: Γιώργο μου. Γιώργη Πόλη, Μεσολόγγι.
0: Λέγαμε βρήν για σένα. Ναι. Λέγαμε για τον Νιόνιο μας, λέμε να πάρει τον Κάτμαν και να έρθει και να έρθει ο Χριστάκης εδώ και να γίνει να σπάσουμε τα...
2: Ο Μπατζανάκης ο Χριστάκης τι κάνει? Πού βρίσκεται, έχουν καθήτα ίχνη.
0: Ναι, είναι στην Πάτρα εκεί, μια χαρά.

0: ποδήλατο που δεν καίει τίποτα.
1: Και εμείς έχουμε ποδήλατο.
2: Είπαμε. Οι αιώνες ζουν πολύ, πολλά χρόνια.
1: Έτσι,
0: έχω μόνος. Μίλα και εσύ, με παίρνει μονότερμα ο συνάδελφός σου. Μίλα να πούμε.
2: Προσπαθούσα να βάλω τα συστήματα εδώ πέρα.
0: Να μην με μια γυναίκα εκεί στο Ιόνιο. Μίλα δυνατά, γιατί δεν ακούγεσαι μακριά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μιλάς δυνατά,
2: δυνατά.
0: Να σ' ακούνε στη Νέα Ζηλανδία.
1: Βάλε πάει, φέρ το χωνί. Θα της δώσω μια τουντούκα την επόμενη.
0: Μας παίρνει μονότερμα, δεν σταματάει ο άνθρωπος αυτός. Έχει, πώς το λένε, λογοδιάρια. Πώς το λένε κάπου. Αυτά τα παπαγαλάκια, μονότερμα.
2: Καλά τα λέει όμως.
0: Βάζεις γκολ, σημαίνει offside.
1: Έλα, δεν βάζω τόσα γκολ να πούμε, δηλαδή.
0: Πού είσαι, Μπαρμπαντρέα, πού είσαι.
1: Πού είναι ο Μπαρμπαντρέας.
0: Αρχηγός μεγάλος. Λοιπόν, να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα.
2: Και εμείς, να είστε καλά. Τα φιλιά μας στο ωραίο Μεσολόγγι.
1: Στην πρωτεύουσα, στην πρωτεύουσα.
0: Να σας συναγήσω στην πρωτεύουσα.
1: Στην πρωτεύουσα της Ατολακαρδανίας.
0: Της Ελλάδος.
1: Έτσι.
0: Να τη δείτε από κοντά, άλλαξε φάτσα.
1: Θα έρθουμε.
0: Όποτε θέλετε.
1: Κοίτα, ερχόμουν, είχα κάτι δικαστήρια εκεί, ερχόμουν κάνα πεντάρι χρόνια.
0: Αδειώθηκες τώρα, μας καταφύγει.
1: Όλο αναβολή παίρνανε.
2: Μάλλον μόνο με δικαστήρια.
1: Έκανα κάτι εκδρομούλες.
2: Αν δεν θυμάσαι.
0: Μα ξαναστείς εκεί, θα δούμε τι θα γίνει.
1: Ρε παιδιά, δηλαδή.
0: Δεν θα γλιτώσεις όπως την άλλη φορά.
1: Έλατε. Εντάξει, λοιπόν, Νιόνιο μου, εντάξει.
0: Καλή συνέχεια.
1: Φυλάκια.
2: Φυλάκια, φυλάκια.
1: Φυλάκια πολλά. Όχι, όχι, σου βάζουμε εμείς.
0: Δεν τα πας, θα βάλω τον Κουλουκουτσόη.
1: Α, καλά, ναι, εντάξει, ναι.
0: Πας τον Πανοριά.
1: Ναι.
0: Μα, τι άλλο να πω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Χάρηκα.
1: Και εμείς.
2: Γεια σας. Φιλιά.
1: Φάει Κουγιουμτζή τώρα να πούμε στο κεφάλι. Λοιπόν, Σταύρος Κουγιουμτζής, Βίκυμο σχολείου. Όμως δεν ξέρω. Ωραίο τραγούδι, ακούστε το.
2: Η Ασλανίδου δεν το είπε δευτερευόντως.
1: Όχι, δεύτερη, ναι. Ωραία το έχει πει και η Ασλανίδου.
2: Ωραία, ναι. Αλλά ναι.

0: Γραμμούλα, λίγο πριν τη μία μισή.
1: Από Ιωάννινα.
0: Ιωάννινα.
1: Θεωρώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχουμε τη Χριστίνα εδώ που τα μαντεύει όλα.
2: Γεια,
0: παιδεία.
2: Ναι. Με ακούτε?
0: Ακούμε, ακούμε.
2: Γιατί κόβετε εμένα εδώ, έχουμε καλά συστήματα και...
0: Ο δήμαρχος εκεί δεν κάνει τίποτα εκεί.
2: Για την ώρα δεν ξέρω ή δεν ακούγουμε.
0: Όχι, ακούγεσαι, μια χαρά.
2: Πώς περνάτε?
0: Πολύ ωραία.
2: Ναι. Τον χαιρετάω. Και όλους τους ακροατές και στην Αυστραλία και παντού.
0: Βέβαια.
2: Να είναι καλά όλοι. Τι καιρό έχετε εκεί?
0: Εδώ έχουμε ήλιο.
1: Μια χαρά είναι σήμερα.
0: Ζέστη κάνει.
2: Εμείς έχουμε ήλιο.
0: Όχι και πολύ ζέστη, αλλά τέλος πάντων.
2: Εντάξει, δε. Ναι. Και πολύ ζέστη, εγώ δεν την αντέχω.
0: Ούτε και το πολύ κρύο, γαμώ το και το βοριά.
2: Τι να κάνουμε.
0: Ο βοριάς που ταρνά και παγώνει.
2: Ας κάνει ο Θεός ό,τι θέλει. Αφού εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Εμείς, ναι. Όχι εμείς. Εμείς δεν κάνουμε. Ό,τι μας λένε κάνουμε. Έτσι είναι.
2: Ακριβώς.
0: Θα το μελοποιήσουμε το...
1: Τι θα ακούσουμε σήμερα?
2: Θέλετε ένα τραγούδι να σας ανοίξω την όρεξη?
0: Θα μας ανοίξετε την όρεξη και πεινάμε κιόλα.
2: Να μην λέμε ποτέ. Θα σας πω ένα τραγούδι να θα ακούσουν κάποιοι. Όλοι μας.
0: Ωραία.
2: Ναι, πάμε λοιπόν.
0: Πάμε.

0: Τι να πούμε. Καταρχάς φωνή καμπάνα, έτσι. Φωνή καμπάνα.
1: Ας ακούνε και αυτά τα τραγούδια.
0: Τρίζουνε τα μηχανήματα εδώ.
1: Έχετε καλά μηχανήματα, έτσι.
0: Βέβαια, έχουμε πολύ καλά.
1: Ωραία.
0: Βέβαια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Για αυτά τα τραγούδια, για αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Χαιρετούμε τα Ιωάννινα τα όμορφα. Τα όμορφα Ιωάννινα.
2: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Να κάνουμε καμιά βόλτα τώρα που θα φτηνίνει η βενζίνη.
2: Σίγουρα,
0: τώρα αυτό θα πει. Είναι ο Κούλης στην τηλεόραση, μας είπε ο Μάστορας. Και θα το πει τώρα.
2: Φτηνίνει με την
0: πυρηνική. Θα μοιράσει κανένα επίδομα. Αυτό.
1: Ο άλλο φτηνά είναι εδώ.
0: Ναι, ναι, τζάμπα.
1: Τζάμπα,
0: μάγκα. Τζάμπα, μάγκα.
1: Όπω μα βαράνε, χορεύουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα τα τραγούδια τα χορεύουμε.
0: Και τα χορεύουμε και τα παίζουμε τα τραγουδάκια. Ευχαριστούμε
2: πολύ. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε τα Ιωάννινα.
1: Φιλιά
0: πολλά, φιλιά πολλά στα Ιωάννινα. Πάμε στον Πύργο, λέει λοιπόν εδώ ο Πύργος. Εδώ Πύργος έλεγε παλιά. Λοιπόν, ο Αλέξης λέει: σήμερα τα τραγουδάκια είναι συνομήλικα της μαμάς και σας ευχαριστεί πολύ γι' αυτό, μια και είναι παιδί των Ιουλιανών και της Αποστασίας του 65. Ω Θεέ μου. Για την ιστορία λέει. Ένας από τους κορυφαίους αποστάτες ήταν και ο Πυργιώτης Στέφανος Στεφανόπουλος. Τώρα πόσο καλό ή κακό είναι αυτό για εμάς τους Πυργιώτες, είναι άλλου παπά Ευαγγελίου. Κοίταξε, ο Στεφ άφησε παρακαταθήκη είναι. Τώρα έχετε τους άλλους εκεί. Μια χαρά, τι φωνάζεις. Μια χαρά είσαστε. Θέλεις και... Τι θέλεις δηλαδή τώρα. Και δημάρχους έχετε και αντιπολίτευση έχετε. Όλα τα έχετε. Σε παρακαλώ.
2: Μήπως πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, λέω.
0: Θα πάμε σε διάλειμμα, γιατί εδώ μου στέλνει ο Ηλίας, ο κύριος Κυριόπουλος. Λοιπόν, λέει πάλι με κουτσομπολεύει ο Μάστορας. Εδώ θα κάνουμε τη διακοπούλα των και μισή, την κάνουμε και 34, αν έχει καμία σημασία. Πάμε στα διαφημιστικά μας και θα ξαναρθούμε για να βάλουμε τα τραγούδια. Δεν θα τα ακούσουμε όλα, αλλά όπως πάντα το έχουμε ξαναπεί, στην εκπομπή δίσκοι είναι και γυρίζουν 10 με 12 από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Θα παίξουν κάποια μέρα από αυτές.
3: Ιόνιον FM στέρεο.

0: ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής του Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Λοιπόν, είπαμε θα ξανάρθουμε και ξανάρθαμε, δεν φύγαμε. Χαρούλα,

0: δημοκρατία. Γι' αυτό το λέει.
1: Λόγω εξωτερικών που συζητούσαμε το εύρος της συμφωνίας, οι αρχικές διαπραγματεύσεις με τη Γαλλία αφορούσαν την αγορά δύο φρεγατών. Καταλήξαμε τελικά να αποκτήσουμε 4 συν 24 Ραφάλ. Και το κάναμε.
0: Είδατε πως ταιριάζουν τα πράγματα. Θηλυκώνουνε. Βάλτε τώρα που γυρίζει, ποιος είναι.
2: Γεια σας.
3: Έλα παιδιά, μια κουβέντα.
0: Α, ναι, πέστη.
3: Αυτό που έλεγε η Χριστιανή το τραγούδι τώρα, μ' ακούτε.
0: Ναι.
3: Το τραγούδι που έλεγε.
0: Ναι, το τραγούδι, το έλεγε.
3: Γιατί ξεκινάμε κι εγώ όπως λέω.
2: Ναι. Αυτό που λέει τώρα ή αυτό που έλεγε.
0: Αυτό που έλεγε.
3: Τι είπε, πόσο λέει, μια χούφτα είμαστε χώμα.
0: Ναι, τώρα μην τα ψάχνεις αυτά εσύ αμέσως.
3: Όχι, το ψάχνω γιατί τσίμπησες. Ξέρω τα μνήματα εγώ στο 82.
0: Ναι, καλά.
3: Ξέρω τι λέω. Ναι. Εγώ ξέρω τι λέω τώρα, τα έχω χάσει όπως λέει και ο Μάστρας και εγώ πιτι. Μ' ακούς καλέ άνθρωπε.
0: Ακούω, Λεωνίδα μου.
3: Ναι. Εγώ αυτό που λέει να το δούνε μερικοί που είναι πλούσιοι. Μ' ακούς.
0: Ναι.
3: Εγώ σε φτωχά χρόνια διακόρευα ψωμί να φάνε τα άλλα αδρέφια μου γιατί πέθανε ο πατέρας μου από καρκίνο. Έχω κάνει όλες τις δουλειές. Πέρασα φτωχά χρόνια διακόρευα ψωμάκι σπίτι σε σπίτι, αλλά μετά βόησα κι εγώ. Γιατί κάναμε σπίτι δουλειά και βγάζαμε λεφτά. Και βόησα γιατί ξέρω από φτώχεια. Ξέρω μερικούς πλούσιους που είναι ήδη ακόμα. Δεν ταιριάζει με εμένα και με τον Κολόκα. Όπαρε που θα πάω, θα ακούσω την εκπομπή ή θα δω τον Λεωνίδα ή τον Κολόκα, βλακίες που λέτε. Αυτοί είναι κατουσερημένοι και τους τα λέω στην πλατεία με το βαρό τον άλλο να ακούσει αυτός που έχει. Ένας θείος μου, ξάργος της μάνας μετά 40 χρόνια στους γάτες. Μάνα μου. Και πήγαινα και εγώ και τον βοήθηκα. Άσε τη μισή απαλιάδα. Νερό δεν έδινε. Ούτε και έπινε νερό. Και τα βρήκαν έτοιμα οι άλλοι. Και τα γλεντάνε ακόμα, και τα γλεντάνε και δεν έφαγε το σουβλάκι. Ούτε πήγα να πάρω με τη μάνα μια μέρα του ξένου κοτόπουλο και παπ ήταν δίπλα μου.
2: Δεν μπορούμε όμως τώρα να παίρνουμε.
0: Όχι, ναι, δεν κάνει να τα λένε τώρα πάνω εδώ. Ναι, πες τα.
2: Τρεις φορές μια εκπομπή, αν παίρνει ο καθένας τρεις φορές. Δεν θα ακούσει.
0: Γιατί να παίρνει, να έρθει εδώ, την κάνουμε μαζί την εκπομπή. Όχι, καμιά φορά παίρνει ο Λεωνίδας, μιλάει και εμείς μιλάμε. Και εμείς μιλάμε, μιλάει και ο Λεωνίδας.
2: Ακούμε ένα τραγουδάκι.
0: Τον έχουμε σαν μουσική υπόκουση.
3: Να ακούσει ο κόσμος και μερικοί που είναι πλούσιοι. Αγάπη να έχουμε.
0: Αγάπη, Λεωνίδα μου. Αγάπη.
2: Πλατωνίζεται στη φιλοσοφία.
3: Αυτοί κερατάδες μέσα από κάτω τον πόλεμο.
0: Δεν λέμε κερατάδες, δεν λέμε τέτοια πράγματα.
3: Κάτω τον πόλεμο σκοτώνω γυναικό.
0: Ναι, ναι, αυτοί οι παλιοκερατάδες. Ναι, ναι.
3: Τέρατα, τι ψυχή έχουν κοινό όλοι.
0: Νετανιάου, Νετανιάου.
2: Θα τα πεις και στην πλατεία εκεί στον Ανεμόμυλο. Στο καφενείο.
3: Αυτοί που έχουν πολλά.
0: Λεωνίδα μου, ηρέμησε να σε ηρεμήσω εγώ τώρα εδώ με Λεοντίδη. Τίποτα, δεν κόβει, Έχει βάλει βενζίνα.
3: Και συγγνώμη, να είστε καλά.
0: Φιλάκια.

Συντονισμένοι πάντα στο Ionion FM και στο ionionfm.gr. Παιδεία παίζει μέχρι τις 2. Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόκα στα μικρόφωνα και στις μουσικές επιλογές. Δεν έχουμε άλλους να μας παίζουν τα τραγούδια, μόνοι μας τα διαλέγουμε. Ούτε να μας πλένουν τα πόδια, μόνοι μας τα πλένουν.

0: Χαιρετούμε και τη φίλη μας την Κανέλα στον πύργο. Μας έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα φίλοι μου, Χριστός Ανέστη. Εύχομαι υγεία, χαρά στη ζωή σας και στις οικογένειές σας.
1: Να είσαι καλά.
0: Και σε σένα, Κανέλα μου, στην οικογένειά σου και σε σένα.

Μαρίτα βέβαια λέει ο Νταλάρας, αγαπώ. Οι αγάπες βέβαια έχουν και παρενέργειες, τις οποίες τραγουδάει ο Κόκοτας με τίτλο «Η ιστορία του Μπεκρή». Για ακούστε τώρα εδώ.

θα ξαναπάμε στον Ταλάρα, γιατί γουστάρουμε. Με το άχτι άδικο. Κρίμα, τελειώνει ο χρόνος μας.

0: ευτυχία από τα Ιωάννη να μας ρώτησε τι ώρα παίζει η εκπομπή τη νύχτα επανάληψη. 12 με 2,
1: ναι,
0: το γράψαμε
1: και ώρα.
0: 12 με 2, αντίστοιχη ώρα. Ακριβώς η ίδια εκπομπή, δεν αλλάζει τίποτα. Μαζί με τα διαφημιστικά.

0: Τα παλιά τα χρόνια λένε ότι όταν εμφανίστηκε ο Γιάννης Καλατζής, τώρα έχει φύγει για τον άλλο κόσμο και αυτός, οι εταιρείες τον πήραν για να τον κάνουν έναν άλλο Κόκοτα. Ήταν ο Κόκοτας στα πάνω του τότε, πιο μικρός ήταν ο Καλατζής. Πέθανε και πιο μικρός. Έχουμε Γιάννη Καλατζή που έχει τραγουδήσει απίστευτα τραγούδια. Έχει και Λοΐζο, έχει τραγουδήσει απίστευτα τραγούδια.
1: Κάποιο βράδυ να με πείσω και να ξέρω τι είχαν οι συμβέτες, είχαν τόση έμπνευση παλιότερα και σήμερα δεν έχουν.
0: Υπάρχει, όταν δεν υπάρχει παρακμή, έχουν έμπνευση. Όταν υπάρχει παρακμή, η παρακμή απλώνει. Όλους τους επηρεάζει.
1: Ξέρω.
0: Όλους, δεν μένει κανένας εκτός.
1: Και επιχούντας όλα τραγούδια βγήκαν.
0: Επιχούντας είναι αυτά, επιχούντας είναι αυτά. Αυτό είναι Γιάννης Καλατζής, σαν του γυαλού.

0: 4 λεπτάκια μας μένουν περίπου.
1: Και
0: πάμε στο αυγερινό παράπονο τώρα, που είναι πολύ ωραίο, του Σταύρου Γουγιουμτζή με το Γιωργάρα.
1: Εγγύηση.
0: Και ας τον Πανούση να λέει.

0: τη μουσική, αλλά δεν γίνεται. Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Δεν θα τα καταφέρουν.
1: Όσο υπάρχουν ακόμα σταθμοί.
0: Ναι, πες το και έτσι. Αν και έχει γίνει ακριβώς πόρο ο σταθμός πλέον, το κάνανε ακριβό για να το έχουν λίγοι.
1: Ναι.
0: Το κάνανε να το κάνουν σαν την τηλεόραση.
1: Ναι, να το...

0: Και θα σας χαιρετήσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, πάνω στον Σταμάτη Κόκοτα πάλι με ένα έτσι όμορφο τραγουδάκι. Επιτυχία εκείνη την εποχή. Είναι η Ναντίν.
1: Τα φιλιά μας λοιπόν.
0: Ναντίν. Χαιρετούμε, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, να
0: και που επικοινωνήσατε και που δεν επικοινωνήσατε και που ακούγατε και που κρυφακούγατε. Έτσι.
1: Είμαστε μια ωραία παρέα.
0: Ναι, μια ωραία ατμόσφαιρα.

0: η Onion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Η Onion FM στέρεο.

0: κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
7: Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω». Διαγνωσμένος με σύνδρομο του Ρετ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ένας νεαρός μεγαλώνει στη Βρετανία του 80, παλεύοντας με τα κοινωνικά στερεότυπα. Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης για την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου. Σκηνοθετεί ο Κέρκ Τζόουνς με τους Μαξίμ Πικ, Πίτερ Μάλαν και Ρόμπερτ Αραμάγιο. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Ακούτε Ionian FM.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Just Music.

0: εγώ να βγάλω.
1: Και έφτασε η ώρα, για να βάλω μια δροσιστική νότα στην καθημερινότητά σου, στη μέρα σου. Είμαι ο Mr. Spa και για δύο ολοκληρές ώρες θα είμαστε παρέα στο Jazz Music, παρέα με όλα αυτά τα τελευταία νέα, με όλα αυτά τα πράγματα που διψάς για να μάθεις. Η καλύτερη μουσική είναι ο μόνος σύμμαχος που έχουμε έτσι για αυτό το δίωρο, οπότε κάθισε αναπαυτικά και ξεκινάμε.

0: Jazz Music εδώ είσαι και όταν θες να μιλάμε για θησαυρούς. Ανακαλύφθηκε λοιπόν στο Παρίσι μετά από 230 χρόνια ένα άγνωστο τετράδιο του νεαρού Μότσαρντ. Το χειρόγραφο λοιπόν χρονολογείται στο 1778 και περιέχει ασκήσεις και συνθέσεις για φλάουτο και άρπα. Δημιουργήθηκε για την αρή αρπίστρια Marie Louise Philippine de Guines, αποκαλύπτοντας τον Μότσαρντ ως δάσκαλο. Το τετράδιο λοιπόν βρέθηκε στα αρχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας μετά την κατάρση της περιουσίας του Δούκα de Guines. Για να δούμε. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για την εποχή που ήταν 22χρονος ο Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Hola, mi amor. Θέλω να σου πω πως love.

0: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά!
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
9: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
10: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
9: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Just Music.

Just Music εδώ συντονισμένο, σημείο Mr. Spike και όχι και τόσο ωραία νέα για τους cinephile. Το The Batman Part 2 μετατίθεται για τις 18 Φεβρουαρίου του 28. Η ταινία θα έχει 6 χρόνια διαφορά από την πρώτη κυκλοφορία του 2022. Στο cast αναμένονται η Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Thierry Henry και Sebastian Koch. Η καθυστέρηση οφείλεται σε ανακατατάξει την βιομηχανία του θεάματος και την εξαγορά της Warner Bros. Οπότε σε αναμονή λοιπόν. Είχε ξεκινήσει για το 26, πήγε στο 27, αλλά τελικά επίσημα αναφέρεται πλέον στο 28. Σε αναμονή.

Και μιας και ανοίξαμε το κουτί της συνεφίλ μας κατάστασης, της συνεφίλ πλευρά, θα, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει έτσι, για την νέα ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan, που είναι μια... Δεν είναι μια συνηθισμένη κινηματογραφική υπερπαραγωγή. Φτιάχτηκε λοιπόν το cast της ταινίας σε 60 δευτερόλεπτα με δαχτυλικό εξάμετρο. Όλο το θέμα της ταινίας. Μεγάλα ονόματα του Hollywood συμμετείχαν σε ένα viral video για την πρόθεση στην ουσία της ταινίας. Η πρόθεση της ταινίας περιλαμβάνει παρουσία από την εκπομπή The Tonight Show starring Jimmy Fallon και γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες film IMAX 70 χιλιοστών. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Μπες, τσέκαλε το.

0: Just Music.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
4: Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω». Διαγνωσμένος με σύνδρομο του Ρετ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ένας νεαρός μεγαλώνει στη Βρετανία του 80, παλεύοντας με τα κοινωνικά στερεότυπα. Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης για την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου. Σκηνοθετεί ο Κέρκ Τζόουνς με τους Μαξίμ Πικ, Πίτερ Μάλαν και Ρόμπερτ Αραμάγιο. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Energy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Energy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Συντονιστείτε, συγκλονιστείτε, συγχρονιστείτε. Ιόνιον FM. Συναντηθείτε μαζί του στους 95,8 στα FM.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Just Music.

Ξεκίνημα δεύτερη ώρα και αν και εσύ, όπω και εγώ, θε να κοιτάμε από μια κλίδα ρότρυπα, φουντώνουν οι φήμε για Ριάννα Γκράντε και Ρίκη Αλβάρε, αν είναι ξανά μαζί. Η τραγουδίστρια και ο πρώην χορευτή εμφανίστηκαν πιο κοντά από κοντά στη Νέα Υόρκη, ενώ οι κοινέ του στιγμέ συνεχίζουν να τραβούν τα βλέμματα. Και όλο για έτσι μία βόλτα στο Central Park που ξεκίνησε να φουντώνει τι φήμε. Μακάρι, αν είναι καλά τα παιδιά, γιατί να μην είναι μαζί. Το ψωμί μας τρώνε που λένε.

Από τους πιο στενάχωρους αποχαιρετισμούς για ένα θρύλο του ελληνικού σινεμά για τη Μάρο Κοντού, η οποία άφησε την τελευταία της πρωί στα 92 της χρόνια. Ετελέστηκε για εξώδιο εξακολουθία με πολλούς συναδέλφους της να την αποχαιρετούν. Και κατάκλυσαν τα social media viral στιγμές και γενικότερα η άποψή της ότι είναι περαστική από τη ζωή και ότι τα απλά και τα καθημερινά πράγματα όσο μεγαλώνεις είναι αυτά που εκτιμάς και αυτά που χαίρεσαι κάθε μέρα. Αιώνια η μνήμη και σίγουρα ένα κεφάλαιο το οποίο θα παραμείνει μέσα τις ταινίες της, μέσα τα χαμόγελά της, μέσα από όλα αυτά που μας κληροδότησε η Μάρο Κοντού.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
5: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
4: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Just Music.

Just Music εδώ συντονισμένος και εδώ παρέα μιλάμε για όλα τα θέματα. Λοιπόν, η οικογένεια αποκαλύπτει τα αίτια του θανάτου του Sam Neill. Ο Sam Neill πέθανε από πνευμονία, όχι από καρκίνο σύμφωνα με την οικογένειά του. Η ηθοποιός είχε νικήσει το καρκίνο πριν από 3 μήνες, μετά από μια πρωτοποριακή θεραπεία. Η χρόνια καταπώνηση του οργανισμού από τις θεραπείες εξασθένισε το ασπιρητικό του σύστημα και η κηδεία του θα γίνει σε γνωστό και οικογενειακό κύκλο με δωρεάς και σε περιβαλλοντικές οργανώσεις. Αυτά. 16 χρονών να πούμε ότι 16 Ιουλίου έφυγε από τη ζωή ο 70χρονος Σταρ από πνευμονία.

Jazz Music, αυτά είναι τα νέα μας και μία ανάσα πριν κυκλοφορήσει και το νέο τραγούδι της Ανασβήση με τον Άρτζι, το Όλο Πιο Πάνω. Ένα τραγούδι σε καλοκαιρινό ρυθμό θα έλεγα, έτσι, ένα full dance τραγούδι που νομίζω ότι δίνει και το ρυθμό για την συναυλία που περιμένουμε από εκείνη στο ΆΚΑ. Μέχρι το επόμενο Jazz Music να περνάτε όμορφα, να δροσίζεστε όσο μπορείτε και καταπολεμήστε τη ζέστη. Πώς? Μόνο με επιτυχίες. Ραντεβού στο επόμενο. Για χαρά.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

Καλώς τους και καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην τελευταία μας εκπομπή για φέτος, πάντα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Οι επόμενες δύο ώρες θα είναι γεμάτες μουσικές, ειδήσεις και βεβαίως αποχαιρετισμούς καλοκαιρινούς. Μείνετε μαζί μου και καλώς ήρθατε στην αγαπημένη σας συχνότητα.

Το ότι θα θίγουμε οι διακοπές δεν σημαίνει πως δεν επικοινωνούμε. Θα περιμένω πάντα τα μηνύματά σας με τις μουσικές που αγαπάτε, με τα καλοκαιρινά τραγούδια που θα αγαπήσετε αυτή την περίοδο, για να γυρίσουμε δυνατά το Σεπτέμβρη με ανανεωμένες μουσικές. Οπότε, περιμένω πάντα τα μηνύματά σας στο Instagram account μου, στον Τίκατο Παύλα Μιλιόγκλου, με τη γνωστή διαδικασία, μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε σε κάθε μήνυμά σας.

πολύ πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφω με πολλές περισσότερες μουσικές και με τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις, νομίζω ενδιαφέρουσες, ελπίζω ενδιαφέρουσες ειδήσεις της εβδομάδας που μας πέρασε.

0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
6: Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω». Διαγνωσμένος με σύνδρομο Τουρέτ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ένας νεαρός μεγαλώνει στη Βρετανία του 80, παλεύοντας με τα κοινωνικά στερεότυπα. Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης για την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου. Σκηνοθετεί ο Κέρκ Τζόουνς με τους Μαξίμ Πικ, Πίτερ Μάλαν και Ρόμπερτ Αραμάγιο. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
8: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
9: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Δυστυχώς τα στοιχεία δεν είναι πολύ καλά. Το 1/3 των παιδιών παγκοσμίως θα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα το 2050. Και τα ποσοστά για την Ελλάδα είναι δραματικά. Με το 1/3 παιδιά και νέους ηλικίας 5 έως 24 ετών να είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Δεν το λες καλή είδηση. Στην Ελλάδα δε τα ποσοστά αυτά είναι ακόμα μεγαλύτερα. Και δεν μιλάμε για το θέμα της εμφάνισης μόνο. Εντάξει, για κάποιους είναι σημαντικό και αυτό. Αλλά για το θέμα της υγείας, παιδιά. Το ότι λέμε μην παχύνουμε δεν είναι ότι α, τι θα πούνε στην παραλία, α, τι θα πει ο άλλος. Όχι. Αυτό πια είναι, θεωρώ, στο μακρινό παρελθόν. Η υγεία είναι το θέμα. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 2021, 493 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι ήταν υπέρβαροι. Ένας αριθμός που σημείωσε τεράστια αύξηση σε σχέση με το 1990, ενώ στην Ελλάδα οι προβλέψεις είναι δραματικές. Το 2050 προβλέπεται πως το 51% των αγοριών, μιλάμε για πάνω από τα μισά, και το 43% των κοριτσιών, μιλάμε κοντά στα μισά κορίτσια και αγόρια ηλικίας 5 έως 14 ετών, θα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Στους έφηβους δε, από 15 έως 24, το ποσοστό είναι ακόμα χειρότερο, στο 56% για τα αγόρια και στο 43% για τα κορίτσια. Νομίζω ότι γι' αυτό πρέπει να κάνουν κάτι πάνω απ' όλα οι γονείς. Αλλά οι γονείς για να το κάνουν πρέπει να είναι και εκείνοι σωστοί με τους εαυτούς τους, γιατί η ίδια έρευνα λέει πως το 60% των ενηλίκων θα είναι υπέρβαρη παχύσαρχη το 2050. Στοιχεία τα οποία νομίζω πως για την υγεία μας, μόνο για την υγεία μας, πρέπει να τα βάλουμε καλά στο μυαλό μας.

έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

Θέλετε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, ενδιαφέροντα νέα, μία ακόμα ώρα γεμάτη από την παρέα μας, μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφω εδώ, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων. Diamonds
6: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Ακούτε Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Πολύ παλεύουμε με το βάρος μας λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Διαβάζω κάτι εδώ που ίσως να έχει μία λύση, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτή. Η χρήση, λέει, γυλαίκου ψήξης ή καθημερινά παγωμένα ντους θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με ερευνητές που μελετούν τις επιδράσεις της τακτικής έκθεσης στο κρύο στον ανθρώπινο οργανισμό. Παρότι λοιπόν οι βουτιές σε παγωμένα νερά έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια, τα επιστημονικά δεδομένα για τα πραγματικά ωφέλη της έκθεσης στο κρύο παραμένουν περιορισμένα. Νέα μελέτη όμως σε 47 υπέρβαρους ή παχύσαρκους ενήλικες έδειξε ότι η τακτική έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια λίπους, αναφέρει η Guardian. Εγώ πάλι θα σας προτείνω, πριν μπείτε να παγώσετε ολόκληρη, να επισκεφτείτε κανένα διατροφολόγο, κανένα γιατρό, για να γίνει το πράγμα σωστά.

Λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, πάμε στη Σκόπελο. Στη Σκόπελο που αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος προορισμός για ταξιδιωτικές εμπειρίες, εμπνευσμένες και από τη διάσημη παραγωγή του Mamma Mia, σύμφωνα με ένα κατάλογο που δημοσίευσε πρόσφατα δημοφιλής βρετανική ψυχαγωγική ιστοσελίδα. Στο εκτενές δημοσίευμα που περιλαμβάνει ελληνικούς προορισμούς, η Σκόπελο καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ταυτίζεται με το ιδανικό ελληνικό νησί Καλοκαίρι του musical και χαρακτηρίζεται ως η καρδιά του Mamma Mia, καθώς είναι ο τόπος που πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εξωτερικών γυρισμάτων της ταινίας, που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ταινία, από ό,τι φαίνεται, εξακολουθεί να κάνει τη Σκόπελο πόλο έλξης για την τουριστική περίοδο.

0: Ιουνιόν FM.
1: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
3: Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω». Διαγνωσμένος με σύνδρομο του Ρετ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ένας νεαρός μεγαλώνει στη Βρετανία του 80, παλεύοντας με τα κοινωνικά στερεότυπα. Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης για την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου. Σκηνοθετεί ο Κέρκ Τζόουνς με τους Μαξίμ Πικ, Πίτερ Μάλαν και Ρόμπερτ Αραμάγιο. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα 2 νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
9: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
8: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού και ούτε φάλαινα ούτε καρχαρίας. Ο μεγαλύτερος ζωντανός οργανισμός στον ωκεανό έχει μήκος 34 μέτρα και υπάρχει από την εποχή του Ναπολέοντα. Αυτός λοιπόν ο οργανισμός, ο κολοσσίος οργανισμός, έχει γίνει μάρτυρας αιώνων ιστορίας και έχει καταφέρει να επιβιώσει από διάφορες απειλές. Μιλάμε λοιπόν για τον οργανισμό ο οποίος βρίσκεται στα ανοιχτά των νήσων Σολομόντα, εκεί όπου θα βρούμε τη μεγαλύτερη ποικιλία κοραλιών που έχει ανακαλυφθεί ποτέ. Φτάνει στα 34 μέτρα πλάτος, στα 32 μέτρα μήκος και στα 5,5 μέτρα ύψος και ανήκει στο είδος πάβωνα κλάβους. Για να το θέσουμε σε προοπτική, είναι 12 μέτρα μεγαλύτερος οργανισμός από τον προηγούμενο κάτοχο του ρεκόρ που βρισκόταν στην Αμερικανική Σαμόα. Για έναν παραδοσιακό κοραλιογενή ύφανο μιλάμε, οι οποίοι συνήθως αποτελούνται από πολλαπλές αποικίες με διαφορετικούς γονότυπους. Αυτό το μέγα κοράλι όμως είναι ένας ενιαίος οργανισμός που αποτελείται από εκατομμύρια μικροσκοπικούς λειτουργικούς πολύποδες. Μια εντυπωσιακή φωτογραφία μπορείτε να γκουγκλάρετε στο διαδίκτυο. Πραγματικά η φύση κάνει τα μεγαλύτερα θαύματα και τα επιτεύγματα που οι άνθρωποι πάντα θα κυνηγάμε, αλλά δεν θα καταφέρνουμε ποτέ.

Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να θυμάστε το Instagram account μου, το Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου. Εκεί θα περιμένω τα μηνύματά σας με τα αγαπημένα σας τραγούδια για να επιστρέψουμε το Σεπτέμβριο γεμάτοι μουσικές προτάσεις και με ό,τι άλλο θα έχετε ζήσει μέσα σε αυτές τις καλοκαιρινές ημέρες. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου στο Instagram, σας περιμένω και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μας διακοπών.

0: Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω που για άλλη μία σεζόν ήμασταν μαζί σε αυτό το ραδιόφωνο. Να ευχηθώ καλές διακοπές και να δώσουμε ραντεβού για το Σεπτέμβριο. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω». Διαγνωσμένος με σύνδρομο του Ρετ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ένας νεαρός μεγαλώνει στη Βρετανία του 80, παλεύοντας με τα κοινωνικά στερεότυπα. Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης για την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου. Σκηνοθετεί ο Κέρκ Τζόουνς με τους Μαξίμ Πικ, Πίτερ Μάλαν και Ρόμπερτ Αραμάγιο. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Ionion FM, κοντά σας.

0: καρδιά.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή Ακούω Θετικά, μια εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων, μια εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

Άκουσε τι κάει και η ομότιμη καθηγήτρια Ιατρικής Αθηνών Αντωνία Τριχοπούλου σε συνέντευξή της τόνισε τη σημασία της μεσογειακής διατροφής και την ανάγκη επιστροφής σε πιο απλές και ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες. Υπογράμμισε ότι οι μικρές διατροφικές υπερβολές δεν είναι πρόβλημα, αρκεί να μην γίνονται καθημερινή πρακτική, και απέρριψε την ιδέα της αποτοξίνωσης ως περιττή. Έδωσε έμφαση μάλιστα στον περιορισμό του κόκκινου κρέατος περίπου μια φορά την εβδομάδα, στην κατανάλωση ψαριών και οσπρίων, καθώς και στη σημασία της φυσικής δραστηριότητας και της καλής συνυδάτωσης. Παράλληλα προειδοποίησε για τους κινδύνους των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων και συνέδεσε την αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας με το σύγχρονο τρόπο ζωής και τις διατροφικές επιλογές των οικογενειών. Ανέδειξε δε ως το καλύτερο πρωινό τον τραχανά.

Κυριάκου, θετικά και επιστήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία ανέπτυξαν μια φορητή συσκευή υπερήχων τύπου patch που εφαρμόζεται στην κοιλιά της εγγύου και επιτρέπει συνεχή παρακολούθηση του εμβρίου, καταγράφοντας σε πραγματικό χρόνο καρδιακή λειτουργία και ροή αίματος. Η τεχνολογία αυτή ονομάζεται U-Patch και βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο, αλλά έχει δείξει ότι μπορεί να εντοπίζει επιπλοκές πιο έγκαιρα από τις παραδοσιακές περιοδικές εξετάσεις, με στόχο την πρόληψη σοβαρών προβλημάτων στην εγκυμοσύνη. Οι ερευνητές εργάζονται ήδη σε μια πλήρως ασύρματη εκδοχή για χρήση και στο σπίτι.

0: Union FM.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
0: Ακούτε Ionion FM.

Άκου θετικά και μια νέα αρχαιολογική μελέτη σε χειρουργικά εργαλεία από τάφο της δυναστείας Μινγκ στην Κίνα αποκάλυψε χημικά ίχνη ακονιτίνης, μιας ισχυρής τοξικής ουσίας από φυτά, παρέχοντας την πρώτη άμεση απόδειξη ότι οι γιατροί της εποχής χρησιμοποιούσαν φυτικά αναισθητικά. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι Κινέζοι χειρουργοί του 14ου και 15ου αιώνα είχαν αναπτύξει εξελιγμένες τεχνικές ελεγχόμενης χρήσης τοξικών ουσιών για την ανακούφιση του πόνου, κάτι που μέχρι τώρα ήταν γνωστό μόνο από γραπτές πηγές. Η μελέτη υπογράμμιζε ότι η ιατρική της περίοδου ήταν πιο προηγμένη από ό,τι πιστευόταν, με οργανωμένες πρακτικές αναισθησίας και κατανόηση των κινδύνων των φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Άκου θετικά και τα ελληνικά νησιά βρίσκονται και φέτος στο επίκεντρο του διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος. Πέρα από τους καθιερωμένους πρωταγωνιστές όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αυξάνεται το ενδιαφέρον και για πιο ήσυχους, λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς. Σε πρόσφατη λίστα των Times με τα 17 καλύτερα ήσυχα ελληνικά νησιά, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Αίγινα, ένα νησί που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την Αθήνα, αλλά παραμένει σχετικά άγνωστο στους περισσότερους ξένους επισκέπτες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Αίγινα απέχει μόλις περίπου μισή ώρα από τον Πειραιά με καταμαράν, γεγονός που την καθιστά έναν από τους πιο εύκολα προσβάσιμους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Παρά την εγκύτητά της, με την πρωτεύουσα δεν έχει αναπτυχθεί ως μαζικός τουριστικός προορισμός, κάτι που οι Times αποδίδουν εν μέρη στην ίδια τη γεωγραφική θέση. Το βρετανικό μέσο σημειώνει ότι παραδόξως η κοντινή απόσταση από την Αθήνα φαίνεται ότι να λειτουργεί αποτρεπτικά για τους ξένους τουρίστες, με αποτέλεσμα το νησί να παραμένει ήσυχο και λιγότερο γνωστό. Παρ' όλα αυτά, όσοι το επισκέπτονται βρίσκουν έναν προορισμό με χαλαρούς ρυθμούς, πολλές ταβέρνες και ιδιαίτερα καλή σχέση ποιότητας τιμής.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
5: Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω». Διαγνωσμένος με σύνδρομο του Ρετ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ένας νεαρός μεγαλώνει στη Βρετανία του 80, παλεύοντας με τα κοινωνικά στερεότυπα. Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης για την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου. Σκηνοθετεί ο Κέρκ Τζόουνς με τους Μαξίμ Πικ, Πίτερ Μάλαν και Ρόμπερτ Αραμάγιο. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Diamonds
6: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

Ακού θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε ακόμα και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

αδειάζει, δεν πέφτει πολύ η λύπη.

Άκου θετικά και νέα μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature και βασίστηκε σε δεδομένα περίπου 500.000 ατόμων δείχνει ότι η ιδανική διάρκεια ύπνου φαίνεται να είναι γύρω στις 6,5 με 7,5 ώρες τη νύχτα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τόσο η έλλειψη όσο και ο υπερβολικός ύπνος συνδέονται με ενδείξεις ταχύτερης βιολογικής γύρανσης και χαμηλότερη λειτουργία βασικών οργάνων όπως ο εγκέφαλος και η καρδιά. Η σχέση αυτή περιγράφεται ως καμπύλη σε σχήμα U. Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν αποδεικνύεται άμεση αιτιότητα αλλά ισχυρή συσχέτιση, ενώ ο υπερβολικός ύπνος μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να σχετίζεται με υποκείμενα προβλήματα υγείας. Συμπερασματικά, το πιο σημαντικό στοιχείο δεν είναι μόνο οι ώρες ύπνου, αλλά η σταθερότητα σε ένα πρόγραμμα περίπου 7 ωρών που φαίνεται να συνδέεται με καλύτερη συνολική υγεία.

άκου θετικά και οι επιστήμονες εντόπισαν ένα νέο είδος μικροσκοπικού χταποδιού στον Ειρηνικό ωκεανό κοντά στα νησιά Καλαμπάκος σε βάθος περίπου 1.800 μέτρων κατά τη διάρκεια αποστολής του Charles Darwin Foundation. Το είδος που ονομάστηκε Microledone Galapagensis ξεχώρισε αμέσως για το έντονο μπλε χρώμα του και το πολύ μικρό μέγεθός του. Οι ερευνητές περιέγραψαν τη στιγμή της ανακάλυψης ως εντυπωσιακή, ενώ οι ειδικοί τόνισαν ότι αναγνώρισαν από την αρχή πως πρόκειται για κάτι ιδιαίτερο. Το χταπόδι έχει χαρακτηριστικά κοντά πλοκάμια με μια σειρά βεντούζες και ιδιαίτερο χρωματισμό, ανοιχτό μπλε στο πάνω μέρος και βαθύ μόβ από κάτω, στο το οποίο πιθανόν λειτουργεί ως μηχανισμός άμυνας στους θηρευτές.

Ακούσε τι κάνει και η Γαλλία επεκτείνει το πρόγραμμα φοιτητικών γευμάτων του 1 ευρώ, επιτρέποντας πλέον σε όλους τους φοιτητές να αγοράζουν πλήρες γεύμα τριών πιάτων στα πανεπιστημιακά εστιατόρια, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Το μέτρο εφαρμόζεται σε περίπου 950 φοιτητικές λέσχες και στοχεύει να στηρίξει τους φοιτητές απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής, καθώς έρευνες δείχνουν ότι πολλοί παραλείπουν γεύματα λόγω οικονομικών δυσκολιών. Παρά τις αντιδράσεις για το κόστος και τις προτεραιότητες της πολιτικής, η κυβέρνηση το θεωρεί σημαντική κοινωνική και υγειονομική επένδυση.

Που θετικά αυτό ήταν για σήμερα, αυτό ήταν και για αυτή τη σεζόν. Θα τα πούμε ξανά από Σεπτέμβριο. Φιλιά πολλά και να ακούτε θετικά.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ionian FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
9: Τι λέει ρε αυτός?
10: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
9: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
11: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
10: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
11: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
12: Ιόνιον 95,8.

Καλώς ήρθατε σε άλλη μια χρυσή εκπομπή στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου για τις επόμενες δύο ώρες ξέρετε ότι το πάρτι των αναμνήσεων ξεκινά. Και όταν λέμε αναμνήσεις, το λέμε με την έννοια την θετική. Δηλαδή, μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και θυμόμαστε όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Goldies κατ' ο Παύλο Radio Show, Πάνος Κουνιάκης, με βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε αγαπημένες μουσικές παραγγελίες και εμείς τα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί σας. Και σήμερα λοιπόν θα σας παίξουμε τα καλύτερα, αρκεί να έχετε πολύ καλή διάθεση για να απολαύσετε προγραμματάρα. Διαφορετικά θα μπούμε στη μαύρη λίστα. Το πιάσατε υπονοούμενο? Ναι, ξεκινάμε δυναμικά με μια μεγάλη επιτυχία της Ladies του ελληνικού τραγουδιού σε μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου σε στίχους του Ηλία Φιλίππου με την Lady να ερμηνεύει. Μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα, νύχτα έρχεσαι και φεύγεις νύχτα. Δεν θα βρεις ξανά ανοιχτή την πόρτα για να κάνεις τη γνωστή σου βόλτα.

Ελπίζω να περνάτε καλά. Ελπίζω να απολαμβάνετε αυτό το μίξ χρυσών επιτυχιών με τα σφινάκια των επιτυχιών που αγαπάτε. Είναι σημερινά και τα αγαπάτε και, και τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη μουσική ασπιρίνη. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral επειδή το παίζεται πάρα πολύ στο TikTok και έχει ερμηνεύσει στο μακρινό 2008 η Άντζη Σαμίου. Είναι ξένοι συνθέτες. Η στίχη είναι της Άντζη Σαμίου. Είναι μια pop εκδοχή της και λέει: Σου λέω παραδόσου. Να γίνω το μωρό σου. Μ' αγγίζεις, πεθαίνω, για σένα ρωσταίνω. Ο πυρετός με ψήνει και εσύ είσαι η ασπιρίνη. Με ένα φιλί σου να δεις τι θα γίνει. Υπέροχο δεν είναι? Πάμε να το απολαύσουμε.

Αγαπημένα κλασικά σε μια χρυσή εκδοχή στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη στο τιμόνι του αγαπημένου σας σταθμού. Μείνετε πάντα συντονισμένοι, διότι τώρα θα αναρωτηθεί ο Σάκης Ρουβάς αν υπάρχει αγάπη εδώ. Στο μακρινό 2006 από το ομότιτλο άλμπουμ, το οποίο είχε το συγκεκριμένο τραγούδι δύο τίτλους, 18 και υπάρχει αγάπη εδώ. Μια σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Χριστόδουλου Σιγανού και του Βαλεντίνο, με το Σάκη να ερμηνεύει πώς υπάρχει αγάπη εδώ που τη νιώθει στα 18. Είμαι ο μόνος που ξέρει τι θες, γύρνα πίσω το χρόνο και δες. Όλα τα έχει πει ο Σάκης, όλα.

0: Ionian FM Stereo.
1: Αδελφοί Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
6: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
8: Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω». Διαγνωσμένος με σύνδρομο Τουρέτ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ένας νεαρός μεγαλώνει στη Βρετανία του 80, παλεύοντας με τα κοινωνικά στερεότυπα. Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης για την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου. Σκηνοθετεί ο Κέρκ Τζόουνς με τους Μαξίμ Πικ, Πίτερ Μάλαν και Ρόμπερτ Αραμάγιο. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
10: Επιλογή υπεροχής.
12: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Πάμε τώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να απολαύσουμε ένα μοναδικό group το οποίο έχω την εντύπωση πως κάνει comeback. Είναι η Vegas και το τραγούδι τους πονάει. Πριν μερικά χρόνια είχε γίνει viral και έπαιζε πάρα πολύ στα ραδιοφωνικά airplay των ραδιοφώνων όλης της Ελλάδας. Και βεβαίως το single αυτό είχε και προκλητικούς στίχους. Αυτό που κάνω εγώ χρόνια προσπαθείς, να μη μ' ακολουθείς. Αυτό που κάνω εγώ θες να μιμηθείς, να μην το προσπαθείς. Και μετά λέει τους πονάει όλα τα άλλα. Αλλά γιατί τα λέω εγώ? Μπορούμε να το απολαύσουμε αμέσως τώρα και να δυναμώσουμε την ένταση στο δικό μας πάρτι των χρυσών επιτυχιών εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό.

το διάθεση μοναδική εδώ στη νούμερο 1 εκπομπή στο Goldies Radio Show. Μην ξεχνάτε το τρόπο επικοινωνίας Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Πάνος Κουνιάκης, βρείτε με και στο TikTok και στείλτε μου αυτά τα ωραία μηνυματάκια. Σε ακούω από την Κοζάνη, στην Κρήτη, είσαι η αγαπημένη μου συνήθεια. Όχι ότι το παίρνω πάνω μου. Ταπεινός παραμένω. Ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Αλλά τουλάχιστον να νιώθουμε το ακροατήριο δίνει feedback. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα το χρόνο πίσω στο μακρινό 2004. Έχει κυκλοφορήσει ο Χρήστος Δάντης το Μάγια Μάγια. Και εκεί ξεχωρίζει και το Φωτιά Θαλασσί. Ο Χρήστος Δάντης γράφει τη μουσική, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης τους στίχους. Παρανοώ στην πόλη αυτή. Οι δρόμοι του ονείρου μου όμως κλειστοί. Παρανοώ και όταν μου λες πως μοιάζουν οι αγάπες με μαγδαληνές. Στίχος που έγινε ατάκα.

viral άκουσμα τώρα του Διονύση Μακρύ είναι η απόλαυση. Μία σύνθεση του Βαγγέλη Τούντα σε στίχους της Εύης Δρούτσα που είχε γίνει ο εφιάλτης των DJs. Διότι θυμάμαι σκηνικά να πηγαίνει η φαν και να λέει θέλω το απόλαυση και ο DJ να κατεβάζει παροχή, διότι δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό πράγμα να πηγαίνει συνέχεια σε ένα DJ και να του ζητάς παραγγελιές. Όμως για το συγκεκριμένο άσμα άξε τον κόπο. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανες απόλαυση ή σε αυτή που ονειρευόμουν τότε που περιπλανιόμουν να θερμινεύσει ο λαϊκός αηδός.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hotspot του ίντερνετ.
12: Ακούτε Ionion FM.

Το μότο της εκπομπής είναι μεταξύ άλλων περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. Παίζουμε τραγουδάρες και σήμερα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Συνεχίζουμε. 2015, μόλις 11 χρόνια πίσω, και ο Χρήστος Γολίδης κυκλοφορεί το άλμπουμ Έλεγα. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου, μια αγαπημένη μπαλάντα η οποία είναι viral και παίζει μέχρι και σήμερα. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου, έλεγα θα φύγω μακριά σου, τίποτα δεν έγινε από αυτά, τίποτα δεν έγινε από αυτά. Με τον Χρήστο Γολίδη να κάνει μια καριέρα, μπορεί να μην είναι νούμερο ένα όνομα, όμως τα σουξεδάκια του τα έχει πει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ελάτε τώρα να ανεβάσουμε τους ρυθμούς. Ελάτε τώρα να γκρουβάρουμε και να έρθει στο μουσικό προσκήνιο η απόλυτη Ελληνίδα Star. Που ό,τι και αν κυκλοφορεί γίνεται χρυσό. Εμείς θα γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω με την Άννα Βύση ως απόλυτο icon στο εν λόγω βίντεο κλιπ που θα το θυμηθείτε. Θα ερμηνεύσει Έχω πεθάνει για σένα. Ένα track που τη έχει γράψει ο μουσικός της μέντορας ο Νίκος Καρβέλας, με τον οποίο είναι αχώριστη και θα μας χαρίσουν πολλές, μα πάρα πολλές επιτυχίες και για τα επόμενα 10 χρόνια. Έχω πεθάνει για σένα, απόλυτη Ελληνίδα Star, εδώ στο Goldies Radio Show.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι στα αγαπημένα κλασικά και πάμε τώρα να απολαύσουμε ένα μοναδικό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Κωνσταντίνα το μακρινό 1986 με τίτλο «Κι αυτό το βράδυ». Αν θυμάστε καλά, έλεγε «Κι αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας για την αγάπη μας και το όνειρό μας». Κάποια στιγμή ήρθε η Κωνσταντίνα και συμπράττει με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και φυσικά έδωσαν στο μακρινό 2008 μια νέα φρεσκάδα στο εν λόγω τραγούδι, καθώς έγινε ντουέτο. Μια μουσική και στίχη Στέλιος Φωτιάδης και Πάνος Φαλάρας. Μην ξεχνάμε πάντα τα credits. Και αυτό το βράδυ πάμε να το απολαύσουμε.

0: παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλω το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
1: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
6: Η ώρα είναι 9:30.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπωλείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Ακούτε Ιόνιον.

Είμαστε έτοιμοι τώρα με το επόμενο track να μυρίσει η συχνότητά μας καλοκαίρι, αν αυτό μπορούσε να συμβεί. Διότι αυτά τα ωραία track με ωραίους στίχους που παραπέμπουν σε γευστικές απολαύσεις, καλοκαίρι πάντα κυκλοφορούσαν. Μιλάμε για τον Σαρμπέλ στο μακρινό 2004. Είναι η Σοκολάτα. Ένα track που χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος σε στίχους της Εύης Δρούτσα. Ένα κομμάτι από σένα για μένα κράτα. Είσαι αυτό που μου αρέσει. Μια σοκολάτα. Και σε ποιον δεν αρέσει σοκολάτα? Και όπως είπε βεβαίως και η αγαπημένη μας σοκολατάκι, κανείς, έτσι. Αυτά τα πει η κυρία Μπακογιάννη για να το συνδέσω λίγο με τη σοκολάτα. Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show, την νούμερο

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

Μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα εδώ στη δική μας μουσική διαδρομή. Δύο φορές την εβδομάδα τα λέμε πάντα. Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και μια ομάδα συνεργατών στην επιμέλεια της εκπομπής. Γι' αυτό Gold is κάτω παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να στέλνετε αυτά τα οποία αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σύμπραξη του Μπο με την Χριστίνα Σάλτη στο μακρινό παρελθόν με τίτλο Κάνε με να τρελαθώ. Ένα τραγούδι το οποίο έχει μια φρεσκάδα, έχει pop επιρροές και είναι ξεσημωτικό. Και είναι, συγγνώμη, ξεσηκωτικό. Μέσα μου να ζεις, τίποτα άλλο να μην μου πεις. Κάνω τώρα μια ευχή να είμαστε πάντα μαζί. Θα είμαι πάντα εδώ να φωνάζω σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να αντισταθώ.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας διαδρομής. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την εβδομάδα. Οπότε θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, όπου παίζουμε πολλές ώρες την ημέρα και πολλές φορές μας ακούτε και σε επανάληψη. Κάποια βραδάκια που μπορεί να είναι και αμιγώς ρομαντικά, ή οποιαδήποτε ώρα μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ραδιοφώνων. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, Τάσεις Καταστροφής. Δεν θέλω να έχετε καμία τέτοια τάση. Θέλω μόνο χαμόγελο, θετική ενέργεια και αγάπη μόνο. Love will conquer the world. Τι ατακάρα είπα τώρα. Φίλοι μεγάλο. Μουα.

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
10: Η ώρα είναι 10.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
4: Όσοι

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Ξεκίνημα με Δήμητρα Γαλάνη. Ένα τραγούδι που μιλάει για καλοκαίρια. Ένα τραγούδι υπόσχεσης και για το επόμενο καλοκαίρι. Ένα τραγούδι που έγραψαν ο Papercut και ο Νίκος Μωραΐτης. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για 2 ώρες. Διαλέγει για σας λόγια και μουσικές. Κρατάμε τον Papercut και για το επόμενο. Εδώ πειράζει Σταύρο Ξαρχάκο. Και έρχεται η Ρώσα Ία να τραγουδήσει «Δεν έχει αρχή».

Είσαι μια θάλασσα μπροστά μου που απλώνεται. Πέφτουν οι νύχτες σαν αστέρια

Και αυτό το καλοκαίρι ο Θοδωρής Βουτσικάκης συναντιέται και πάλι με τη Λίνα Νικολοκοπούλου και μαζί ξεκινάνε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Πρώτος σταθμός στο Γκαζάρτε και η αγαπημένη Ταράτσα, όπου θα βρεθούν για δύο

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε αυτό το μουσικό ταξίδι, αυτή τη μουσική εκδρομή που μας καλεί εδώ η Ελένη Τσαλιγοπούλου με τα λόγια της Ελένας Βραχάλη και τη μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Μάνος Χατζηδάκης έρχεται αμέσως τώρα, Παντελής Θαλασσινός, με τη δική του ερμηνεία, με το δικό του τρόπο, τραγουδάει εδώ για ένα άσπρο περιστέρι, έτσι λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

Έτσι επιστρέψαμε στο στούντιο για τη δεύτερη μας ώρα. Πήραμε λοιπόν τη σκούνα του Μανώλη Χιώτη, παρέα με τη Μέρι Λίντα και τους Απορριμάκ, 10 χρόνια περίπου πίσω στο Ηρώδιο. Και Γιάννης Αβραμίδης συνεχίζει για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε το ταξίδι στα νησιά, σε όλα τα νησιά, όπως μας λέει εδώ η Άλκης Πρωτοψάλτη, σε μουσική της Ευανθίας Ρεπούτσικα και ποίηση του Μιχάλη Κανά με αυτά τα κρίνα του γυαλού.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

Πάμε τώρα να συναντήσουμε τη Μελίνα Κανά, η οποία φέτος το καλοκαίρι συμμετέχει για αυτή στην παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη. Εδώ θα την ακούσουμε σε ένα πρόσμενο τραγούδι, σε μια πρόσμενη διασκευή που έκανε, σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που είχε πει αρκετά χρόνια πριν η σπουδαία Πίτσα Παπαδοπούλου. «Καρδιά μου δεν με νοιάζει».

τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για τη σημερινή εκπομπή και εδώ συναντάμε δύο αδερφές, δύο κορίτσια που με το δικό τους τρόπο έχουν κάνει χαμό. Είναι οι Σκιαδαρέσες και εδώ μας τραγουδάνε για τη θάλασσα.
1: Θέλω να αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας. Θέλω να το αντικαταστήσω με ένα άλλο, το πλακάκι της πισίνας.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και έτσι φτάσουμε στο φινάλι και για σήμερα, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα καινούργιο τραγούδι, με μια καινούργια συνεργασία από την Νατάσα Μπουφίλιου, το Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Βακελάτο. Όλα τέλεια μας λένε και έτσι μας κλείνουν το μάτι για το καλοκαίρι που έρχεται. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως πάντα, τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: φίλες μου, στα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς και στο σταθμό.
1: Καλημέρα, Μίτσε μου.
2: Μωρέ, τι λεφέρνεις είσαι εσύ, μωρέ. Τι λεφέρνεις.
3: Ελάτε, κορέ, μου λιάσες παπάρα.
4: Ελάτε, ήρθαμε.
1: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω να το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
3: Έλα, κατέχουμε και διαβημίσεις.
5: Μας πήρε το μεσημέρι.
4: Λοιπόν, ήρθαμε, παιδιά, πάρα πολύ κόπο σήμερα εδώ. Τα τηλέφωνα χτυπάνε ήδη από τα ποδητήρια. Καλημερίζουμε το δύο ράκι μας με τα παιδιά παίζει, με την Χριστίνα Λευκαδίτη και τον Δημήτρη Κολόκα εδώ. Μια ανάσα να πάρουμε και να βγάλουμε και τις γραμμές, ρε παιδιά, μην κάνετε έτσι. Όλοι θα πάρετε. Ζωντανό πρόγραμμα 12-2 Σάββατα.
6: Σταματήστε. Να μας πάρει χαμπάρι όσο με χαλάς.
4: Και τις νύχτες σε επανάληψη
5: 12-2.
4: Λοιπόν, είχαμε μια παραγγελία σήμερα να παίξουμε έτσι παλιά τραγούδια, γρήγορα, χαρούμενα.
5: Δίκιο δεν είχα.
4: Λοιπόν, θα δούμε, θα δείξει.
7: Κόριτσι Κυριακά, ρίγο με τη δρόσια στην.
4: Για να δούμε εδώ ποιος είναι στη γραμμούλα, καταρχάς.
5: Γεια σας.
3: Καλημέρα. Κολόκα με την κοπελίτσα, καλημέρα.
4: Πότε πήρες πολύ νωρίς, γιατί πήρες τόσο νωρίς.
5: Καλά έκανε, περίμενε.
3: Θέλω να προλάβω την εκπομπή να βγω γιατί να ακούω και το βράδυ. Να μην δω κοντά τέλος και εκεί. Και την ακούω περισσότερες φορές τη νύχτα.
4: Εντάξει, ωραία.
3: Να είσαι καλά, να μιλήσω κάτι εγώ απλά, με καλή καρδιά. Όλα τα κράτη να είναι καλά και να σταματήσω. Και αυτοί που είναι στο εξωτερικό, ξεχνιόμαστε. Μία κυρία προχθές καλή της ώρα.
4: Ναι.
3: Να της δώσει το τηλέφωνο μου, να έρθει να κουβεντιάσουμε μέρα 82 χρόνια που τα έχω ζήσει όλα.
4: Ποια κυρία?
3: Θα πούμε χαιρετήματα όσοι ακούνε και στο εξωτερικό και εδώ. Στο Μάτσορα, στο Μεσολόγγι. Στην Ζάκηθο. Στους άλλους που έχουν φύγει. Ρε Κολόκα, μιλάω απλά, παιδάκι μου.
4: Ναι, καλά κάνεις. Δεν είπα.
3: Ο παπάς, ένας παππούλης παπάς που ήταν εδώ, ζει.
4: Παππούλης.
3: Ο παπάς έβγαινε εδώ στην εκπομπή, βρε, πριν χρόνια.
4: Πριν από χρόνια.
3: Λέω, ζει ο άνθρωπος.
4: Δεν έχω πληροφόρηση.
3: Γιατί,
4: μπορεί να ξέρουν άλλοι, κατάλαβες. Μπορεί να γνωρίζουν άλλοι ακροατές, οπότε να μας πούνε άμα είναι.
5: Ναι.
3: Άμα είναι να βγει να το ακούσουμε.
4: Ωραία.
3: Και ρε τίσμα να σώσουμε. Θα πω κάτι στην προηγούμενη εκπομπή.
5: Ναι, ακούμε, ναι.
3: Και καλή εκπομπή να έχετε και όλος ο κόσμος καλά. Και ο Αγιώργης να είναι μέσα σπίτια σας.
5: Ευχαριστούμε.
3: Ο Αγιώργης, ναι. Και προχτές,
4: ναι.
3: Που λέει αργούμε λίγο. Εγώ.
4: Αρχείτε πολύ, τι λίγο.
3: Να θυμηθώ κι εγώ να ακούσει η κυρία. Δεν έχουμε κανένα τίποτα. Αγαπάω τον κόσμο και με αγαπάει και μας. Να το κλείσω, δηλαδή. Καλημέρα, παιδιά. Το κλείσω.
4: Όχι, ρε παιδί μου, λέμε δύο κουβέντες, τέλος πάντων.
3: Θα θυμηθώ με τη μασόρα.
5: Δύο, όχι, πέντε.
4: Ναι, πέντε.
3: Να πούμε χαιρετίσματα.
4: Λέμε παραπάνω.
3: Άμα δεν προλάβω να τα πω, ξεκλαίμαι κι εγώ, μαύρο.
4: Εντάξει, Λεωνίδα μου.
3: Να μην το παραξηγάει, κυρία.
4: Δεν το παραξηγάει. Δεν το παραξηγάει.
3: Ναι, τώρα που είπα και για το Μεσολόγγι και για την Κυπαρισία, έχει φύγει η κυρία Μαρία.
4: Ναι.
3: Το χάρο που είχα πάει και είχα δει το φίλο μας, τον πήρε και δύο οικογένειες, έχει φύγει κι αυτός.
4: Ναι.
3: Έφυγε ο Κοντολέτας, ναι.
4: Α, ναι, μας το έχεις πει.
3: Α, στο καλέ.
4: Ναι.
3: Είδες τώρα τι λέω.
4: Μας το έχεις πει.
3: Ξεκινιέμαι, είμαι και εγώ τα δύο χρόνια, δεν είμαι ελικόπλο. Πάσασε καλά.
5: Ναι, και εσύ, Λεωνίδα.
3: Για κάτι τρεις ώρες, όπως λέει το ποίημα αυτός ο Χριστιανός που είναι καλός, ωραία τα λένε. Και χαίρομαι.
4: Μπράβο.
3: Και τώρα είπα όσα πρόλαβα. Να είσαστε καλά. Καλή εκπομπή.
5: Πολύ.
3: Να ακούει όλος ο κόσμος.
4: Και άμα σε πάρουν από καμία εταιρεία και δημοσκοπήσεις και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, τι θα πεις?
3: Το Ιόνιο FM, Κολόκα, δεν τον έχω γνωρίσει, βγαίνω πόσα χρόνια και την παλιά εκπομπή.
4: Ιόνιο FM θα βισκέτο, μιλες Κολόκα.
3: Αλλά είχα κάποια γραβάτα,
5: είχα κάποια
3: γραβάτα, θα μέβεις.
4: Εντάξει.
3: Ναι.
4: Εντάξει, Λεωνίδα μου.
3: Από τα Λεκενά, το Λεκενά, έχω και το τηλέφωνο. Εσένα δεν μπορώ να σε βρω με τίποτα.
4: Δεν με βρίσκεις εμένα.
3: Ούτε με ελικόπτερο.
4: Δεν με ψάχνουνε πολύ.
3: Στο Βαρτολομιό ερχόμαστε με τη Σταφίδα, εμείς και από το έμεση Βαδόρι.
4: Άι, Σταφίδα τώρα.
3: Χρόνια.
4: Φιλάκια, Λεωνίδα μου, φιλάκια.
3: Άντε, να είστε καλά.
4: Φιλάκια, καλή ακρόαση. Καλή ακρόαση.
3: Θα τα ακούμε χρόνια. Θα ζήσουμε,
4: θα ζήσουμε. Θα ζήσουμε.
5: Φιλάκια.
4: Λοιπόν, είχαμε το κορίτσι κυριακάτικο που το φάγαμε. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι Κυριακή σήμερα.

0: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι θα είναι όμορφη η διαδρομή μας και η σημερινή. Θα μπορούσε να ήταν και καλύτερη βέβαια, αλλά πάντως είναι καλή.
1: Γιατί όχι, είναι πολύ ωραία.
0: Εγώ ξέρω το όλον, γι' αυτό το λέω. Έτσι.
1: Και τώρα με το γειτονάκι μου, ναι, και τον Πουλόπουλο.
0: Τον Πουλόπουλο. Πάντα η Onion FM, παιδιά, παίζει εκπομπή επικοινωνίας.

0: τα παιδιά.
1: Γεια σου Γιώργο. Ο Γιώργος λέει καλημέρα, η καλημέρα από το πρωί φαίνεται. Θα σε διορθώσω Γιώργο. Ο Φάκος είναι. Λοιπόν, η καλημέρα από το Ιόνιον φαίνεται.
2: Ωραίο.
1: Έτσι. Λοιπόν, καλή εκπομπή λέει. Χαχαχα, λέει και κάτι άλλο.
2: Τι λέει?
1: Γέλαγες, μην ξέρεις.

0: παίζουμε κλασικές φωνές εκείνης εποχής και βέβαια και τις σημερινές, γιατί ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει ακόμη. Πού είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια. Να πάρουμε μια γραμμούλα
1: από
0: που έρχεται ναι, από μακριά, μας λένε εδώ οι ρουφιάνοι μας. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Αληθώς Ανέστη.
1: Αληθώς ο κύριος, σας τσιμπήσαμε.
0: Αληθώς. Τι κάνετε. Καλά, καλά, εσείς.
2: Δημήτρη, τι μου θύμισες στην απάνω γειτονίτσα.
0: Είχαμε θέμα με κορίτσια. Είμαι κορίτσα.
1: Με την κοριτσά.
0: Ναι, ναι, Αντώνη.
2: Τέλη του 65.
0: Όπω, εποχές.
2: Είχα στείλει γράμμα στον πατέρα μου και του το έγραφα.
0: Ναι. Στην αποστασία δηλαδή. Ή όχι στο 60. Πότε έγινε η αποστασία, το 65.
2: Ναι, ναι.
0: Πάνω στην αποστασία. Ωραία. Καλώς.
2: Ωραία. Να χαιρετήσουμε όλους τους φίλους με την καλή ανάσταση και όσοι γιορτάζανε χθες.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: Γιώργηδες
2: και τις Γεωργίες.
0: Από το Γεωργίου και πέρα θέλουν τα κορμιά αγέρα.
1: Κάτσε, κάνει κρύο ακόμα.
2: Μιχάλη Νέα Δηλαδία, το Διονύση μας, το Γηγία.
0: Ναι.
2: Τις δύο σούλες μας, την Ιωάννα.
0: Ναι.
2: Σε όλη τη Ζάκηθο.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πώς περνάτε εκεί?
2: Πολύ ωραία, πολύ καλά.
0: Μπράβο σας.
2: Αύριο ταξιδεύω για τα βουνά, για τον Άι Γιώργη.
0: Πας ταξιδεύεις, είπα κι εγώ.
2: Είμαστε προχτές την Πέμπτη στη γιορτή του, αλλά θα πάμε και αύριο.
0: Να πάτε, πολύ αφού περνάτε σας. Καλά, μπράβο, μπράβο.
2: Δεν είναι πολύ μακριά, κάπου μισή ώρα και κάτι.
0: Με το αεροπλάνο? Όχι. Ωραία.
2: Πάντα ξέχαζα να χαιρετήσω τα παιδιά τα δικά μας.
0: Ναι.
2: Το Σάκι μας.
0: Βέβαια, ναι. Έχεις
2: δίκιο. Την Ευτυχία μας.
0: Βέβαια.
2: Την Ανέτα.
0: Μπράβο. Το ξεχνάς.
2: Και θα ρώταγα κάτι. Εάν είστε Ολυμπιακοί θα ξέρετε.
0: Οι Ολυμπιακοί ξέρουμε, οι Παναθηναϊκοί δεν ξέρουν. Εμείς Ολυμπιακοί είμαστε.
2: Μέσω περιβόλη μου φυτρώνουν τριφύλια και δεν μπορώ να τα κάνω καλά.
0: Μόνα τους. Ποιος τα σπέρνει, ο Μπετίνεθ? Ποιος, ο Μπενίτεθ?
2: Ξέρω, παιδί μου. Και με παιδεύουν συνέχεια.
0: Τι να κάνεις, ρε παιδί μου.
2: Τελειώνουνε.
0: Αργά θα γίνουνε.
1: Ψεκάζετε τα δέντρα? Ή είναι βιολογικό? Τα ψεκάζετε τα δέντρα είναι, ή είναι βιολογικό το κτήμα?
2: Όχι, δεν τα ψυχά. Καλύτερα να μην φάμε παρά να φάμε φάρμακα.
1: Γι' αυτό βγαίνει το τριφύλι. Μια χαρά είναι.
0: Ορίστε.
2: Εντάξει, θα το περιλάβω εγώ.
0: Όχι για άλλο λόγο.
2: Μη στενοχωριέστε.
0: Ναι, ναι.
2: Τα φιλάκια μας.
0: Φιλιά.
2: Και όλα τα τραγούδια χαρισμένα.
0: Ευχαριστούμε, Αντώνη μου. Φιλιά σε όλους στην Αυστραλία. Φιλιά.
2: Ρουπάντρο,
0: έτσι, φιλιά. Χαιρετούμε τον Αντώνη. Ο Στέφανος είναι αυτός. Με τον Αντώνη Καλογιάννη.

χιούμορ αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, γεια σου Χριστινάκη, γεια σου Δημήτρη, γεια και χαρά σε όλες και όλους από Πύργο. Το κορίτσι λέει, το κυριακάτικο εννοεί, κίνησε Κυριακή και βρέθηκε Σάββατο και πήγε και έπεσε πάνω στο Λεωνίδα. Θα το ξαναβάλουμε ρε. Να δούμε, θα ξανατσουγκρίσει.

ανεβαστικά τα τραγούδια μας σήμερα. Όσο μας ρίχνει ο Κούλης, τόσο θα ανεβαίνουμε εμείς. Με το πρώτο λεωφορείο Μανώλης Μητσιάς. Ιόνιον FM πάντα.

ανεβαστικά τα τραγούδια μας σήμερα. Όσο μας ρίχνει ο κούλης, τόσο θα ανεβαίνουμε εμείς. Με το πρώτο λεωφορείο Μανώλης Μητσιάς. Ιόνιον FM πάντα.

0: ποιος κύριος είναι?
1: Το Ιόνιον.
2: Κυρία είναι.
0: Κυρία.
1: Το Ιόνιον, το θαυματουργό.
0: Το Νιόνιον, Νιόνιον.
1: Το Νιόνιον. Με τον καλό δήμαρχο, τον Πιγιώτη. Λοιπόν, αγόρια μου και κορίτσια μου, όμορφη μου παρέα, σας καλημερίζω. Μόλις μπήκα σπίτι τροχάδι και μάλλον να σας... Όχι, δεν είναι. Τι? Περιμένω τον Τελιβερά και έλεγα ότι έφτασε το μηχανάκι.
2: Α, λοιπόν, παραγγείλατε.
1: Είμαι βεβαιότητα.
2: Τι καλό, τι καλό.
1: Ο Μουσακά.
2: Το αγαπημένο μου φαγητό.
1: Σας καλώ. Προχθές είχα μια φίλη από
2: μετά, μετά την εκπομπή ερχόμαστε.
0: Θα έρθουμε κολυμπώντας.
1: Όποτε θέλετε, ελάτε. Ελάτε. Είναι ο Αλέξης του Ιμάντης ο άντρας. Λοιπόν, φαγητά, ζεχινθινά, κουνέλι, μάστορα,
0: νιόνιο. Νιγμένο,
1: λοιπόν, παίρνω την αγάπη μου καημένο και όλη την παρέα, οικογενειακός, μοναχικούς, τα πάντα. Το Μιχάλη μας, καρκινάμε από εκεί. Το Σώτο μας, να μην ξεχνάω και παρεξηγέμαι. Τον Αντώνη,
0: ναι.
1: Τον Ηλία. Ηλία, σε πήρα τηλέφωνο, αν το βρήκες, δεν το βρήκες, μπορεί να έλειπες, δεν ξέρω. Για τα Πάσχα, τη λέει.
0: Α, περίεργο, το Πάσχα.
1: Χρόνια πολλά στη Γεώργηδε και στη ναι. Γεωργίες.
0: Ναι, ναι.
1: Στην αγάπη μας. Τι άλλο να πω, έχω πάρει ρέντα. Δημήτρη, παλιά είχαμε ένα ακροατή από τον Κώστα. Τον Κώστα από την Άσπακτο.
0: Τον Κώστα, ναι.
1: Ναι, που έλεγε το παιδί και κάπου που βρεθήκαμε με τον Ανδρέα μου.
0: Ναι.
1: Σε μια περιοχή, καλά τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Όπως είχα δει εγώ από ένα μέρος εκεί που καθόμαστε, μου λέει, γυναίκα, ο κύριος από εδώ ακούει Ιόνιον. Και μου λέει το παιδί, να είναι καλά και αν είσαι λεβέντη μου σου εύχομαι να είσαι καλά,
0: ναι.
1: Γιατί ήταν ένα παλικάρι σαν στο σπίτι του γιού μου του μεγάλου. Και ήταν η περίπτωση να σμίξουμε εκεί και οι δύο.
0: Μπράβο ρε παιδιά.
1: Ανδρέα και εκείνο με τη γυναίκα του. Εάν ακούς Κώστα μου, εύχομαι να είσαι καλά με την οικογένειά σου. Πάρε μια φορά τηλέφωνο στο Ιόνιο.
0: Βέβαια πρέπει να επανακάμψουμε.
1: Παιδιά ναι, ήταν ένα παλικάρι σαν το γιο μου. Λεβέντης, αλλά εγώ τότε είχα καταράκτες και δεν έβλεπα καλά ότι ήταν η γυναίκα του δίπλα του.
0: Α, δεν βλέπατε.
1: Και λέει, το παιδί, ο γιος σας είναι. Και μου λέει, γιατί είχε γυναίκα μακρύο, μαλλί μαύρο, αφέλης, κυφτή, δηλαδή ήταν η γυναίκα προβληματισμένη.
0: Ωραία.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται.
2: Εννοείται.
1: Τον Άγιο Ανδρέα.
0: Εννοείται ότι εννοείται.
1: Τον Άγιο Ανδρέα μέσα στο νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μου λέει, εσύ Σούλα, μου λέει από Ζάκη.
0: Α, είδες. Τι κάνει το Ιόνιον.
1: Το Ιόνιον, δεν το λέω ο γιος μου στο σποτάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει το πρωί ο Μιχάλης μας που τα πάμε και μου είπε να σας πω χαιρετίσματα.
0: Α, ευχαριστούμε τον Μιχάλη.
1: Χρόνια πολλά και
0: ευχαριστούμε, Μιχάλη μου.
2: Χρόνια πολλά. Από εμάς φιλιά πολλά.
1: Λοιπόν, η θεία Όλγα μου είπε να σας πω χαιρετίσματα.
0: Άντε, αλήθεια.
1: Ναι, παιδί μου, ναι.
0: Να της δώσετε χαιρετισμούς.
1: Από το Θεό θα την πάρω λεβεντάκια.
0: Βεβαίως, να της δώσετε.
1: Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω. Μου είπε ο Μιχάλης ότι μ' ακούει καλά και χαίρεται, χαρούμενη
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού να με έβλεπες, Μιχάλη, με ποιος σας ήμουνα. Ήμουνα για την Τρίπολη.
0: Καλά, πού να δείτε εμένα.
1: Πρέπει
0: να μην σας περιγράψω.
1: Με αυτή η κατάσταση, η ακρίβεια, εγώ το έχω πει πάλι.
2: Μας έχει καταβάλει όλους.
1: Ναι, με πήρε φίλος, καλός φίλος, από την Πελοπόννησο. Λοιπόν, και μου είπε πώς πάτε με την ακρίβεια, αφού εμείς εδώ πέρα δεν αντέχουμε, μου λέει σκεφτείτε εσείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γδαρμός, ζούμε σε μια κυβέρνηση, εγώ η Σούλα Βαρυπάτη από Δάκηθο τα λέει.
0: Ναι, καλά.
1: Δεν έχει καμία δουλειά ο Κολόκος.
0: Καλά, εγώ τι δουλειά έχω.
1: Ναι, εσύ να πληρώνεις καημένο μου.
0: Εγώ ναι.
1: Λοιπόν, ζούμε σε ένα κράτος.
0: Ο τελευταίος βγάζει το εισιτήριο.
1: Δολοφονίες χωρίς.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω γιατί με

0: Ναι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Όχι, μη λέτε, μη λέτε. Όχι, θα τα πει ο Λεωνίδας, θα τα πει ο Λεωνίδας. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στέρνω την αγάπη μου σε όλους.
1: Ωραία.
0: Θα σ' αγαπώ όλους.
1: Και εμείς, και εμείς.
0: Από το πιτάλιο, να σου πω, επειδή είχες τώρα ό,τι μπήκα σπίτι και βιαστική, γι' αυτό είμαι τραλαλά. Είσαι από σούπερ μάρκετ. Πας με 50, παίρνεις κάτι χαρτοπετσέτες, να μην πω τίποτα άλλο.
1: Είσαι χαρούμενη, γύρισες από το Βερόπουλο, που λέγει διαφήμιση.
0: Όχι, τον κριτικό έχω.
1: Βερόπουλος δεν υπάρχει, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, έχει φύγει από το My Market από την παραλία. Και πάω στον κριτικό, αλλά έχει παιδιά συγκεκριμένα με μαγαζιά, αλλά έχει πολλές προσφορές. Πολλές προσφορές και καλές τιμές.
1: Μια χαρά.
0: Και ωραία μαναβική. Αλλού η ντομάτα έχει πάει 3,64.
1: Ναι.
0: Και εκεί σήμερα την είχε με προσφορά ούτε 2 ευρώ.
1: Η φέτα.
0: Το κάτι άλλο.
1: Η φέτα, όχι η ντομάτα.
0: Η ντομάτα.
1: Α, η ντομάτα. Όχι η φέτα.
0: Ναι. Ντομάτα,
1: όχι η φέτα τη ντομάτα εννοώ. Όχι η φέτα το τυρί.
0: Λοιπόν.
1: Φέτα, φέτα. Okay.
0: Ναι. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο. Εντάξει. Θα μου βάλει το τραγούδι.
1: Άστο. Άστο σε μένα, αυτό θα σου
0: πει. Με τον Καλογιάννη, στην απέναντι όχθη.
1: Α, στην απέναντι, είναι αργό.
2: Σήμερα έχουμε λίγο πιο γρήγορα.
1: Θα σου βάλουμε τώρα εδώ, κάτσε τώρα. Θα σου βάλουμε διαφημίσεις τώρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ και καλή όρεξη αυτό τον ωραίο μουσακά.
1: Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια.
0: Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο, την αγάπη μου σε όλου. Ο Λεωνίδας
1: βγήκε πρώτο και καλύτερο.
0: Λοιπόν, την αγάπη μου και στο ηρωικό Μεσολόγιο. Θέλω να πω. Αυτή ήταν πολιτική.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ αγαπάω τον άνθρωπο σαν άνθρωπο. Δεν αγαπάω, μπορεί να πιστεύει την κατσαρόλα. Παιδιά, είμαι άνθρωπος του άσπρο, άσπρο, μαύρο, μαύρο. Τώρα να ειδούν οι πολιτικοί, τις ήρωες του Μεσολογγίου.
1: Καλά, ναι.
0: Και κάτι κολοκοτρονέου και κάτι καποδιστρέου.
1: Τώρα τους κάνετε τα μούτρα κρέας.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι, γι' αυτό ακρέβει.
1: Εντάξει, εντάξει, κυρία Σούλα.
0: Λοιπόν, φιλιά και
1: φιλιά πολλά.

0: Τι, Χριστίνα?
1: Και εποχή λέμε?
0: Παλιό αυτό είναι. Του 60 τόσο.
1: Καλά, πολλοί το λένε και σήμερα.
0: Ναι. Μόνο εσύ δεν ήρθες. Ακούω όμως τι ωραίο τραγούδι. Χρόνια πολλά στο γιο της, στο Γιώργη, γράφει εδώ ο Τόνι. Στην κυρία Σούλα, στο Γιώργο. Που γιόρταζε χρόνια πολλά. Γραμμές βαράνε.
1: Έχουμε και γραμμούλες.
0: Και γραμμούλες, έχουμε και μηνύματα. Έχουμε να δούμε τι θα πρωτοκάνουμε. Για να δούμε ποιος είναι, με περιμένει.
1: Ποιος είναι?
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, με την Τράκη.
1: Συνονόματος.
0: Ωραίος, ωραίος. Τι κάνεις ρε Αχριστάκη?
2: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς. Ανέστη.
2: Χριστίνα, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι και εγώ, δόξα τω Θεώ.
2: Έφαγες πολύ αρνί.
1: Εντάξει, καλά έφαγα, όχι πάρα πολύ.
0: Την
1: κανονικά.
0: Έφαγε το αρνί, την έφαγε. Την κυνήγα για ένα αρνί.
2: Δημητράκη, εκεί έφαγε.
0: Εγώ όχι, έφαγε, δεν τρώω αρνί. Δεν τρώω αρνί εγώ, αρνί. Δεν μ' αρέσει το αρνί. Τι κάνεις ρε Χριστάκη?
2: Ο Λεωνίδας είναι, γίνω Λεωνίδας.
0: Βέβαια, εννοείται. Σε χαιρετούν όλοι.
2: Ναι.
0: Πότε θα πάρεις το...
2: Ωραία τραγουδάκια.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: σήμερα.
0: Πότε θα πάρεις το ράδιο το μαύρο που είναι σαν καλιακούδα να έρθεις?
2: Άρε
0: Χριστάκη.
2: Θα έρθω να φάω στο αλάτι και πιπέρι.
0: Α, ωραίος, μπράβο. Ορίστε.
1: Και
0: επειδή το πες θα σου κάνει και έκπτωση.
2: Γεια σου
0: ρε
2: Δημητράκη.
0: Άρε Χριστό.
2: Κύριος Κολώτας ο Λεβέντης.
0: Και εσύ Χριστάκη μου, είσαι μεγάλος Λεβέντης.
2: Ναι.
0: Τον έχεις περάσει τον άλλο το Λεβέντη.
2: Η κυρία Σούλα ωραία τα είπε.
0: Ωραία τα είπε, βέβαια. Ναι.
1: Κύμαρος.
0: Πότε θα πας στη Ζάκηθο, Χριστάκη?
2: Να φας,
0: άμα πεινάς.
2: Ναι. Λοιπόν, ένα
0: φιλάκια. Φιλάκια.

0: Λοιπόν, χτυπάνε μανιασμένες οι γραμμές. Να δούμε ποιος φίλος είναι εδώ.
1: Ένας μανιασμένος φίλος. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα μανιασμένε.
1: Τι κάνετε, παιδάκια?
0: Εδώ.
2: Παίζουμε.
0: Προσπαθούμε.
1: Ναι, σας βλέπω. Αλλά βλέπω και αταξίες. Και κάποιος κλέβει τον άλλον με εκεί στο παιχνίδι.
0: Ναι. Κοίταξε, έχουμε πάρει τα κουβαδάκια μας και παίζουμε.
1: Ναι. Στην αμμουδιά.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, σήμερα σας έγραψα κάτι για τη Βουλή.
0: Α, για τη Βουλή. Ενδιαφέρον.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Βουλή σήμερα. Αν βλέπετε Βουλή και έχετε λογική, κορόιδα θε να νιώσετε και μέγιστη ντροπή. Γιατί όσοι εκυβέρνησαν και κυβερνούν ακόμα, θα διαπιστώσετε η Ελλάς πως βρίσκεται σε κόμμα. Τόσες αξίες, αρετές, πολιτισμός αιώνων ατέρευσαν, εχάθηκαν στο διάβα λίγων χρόνων. Η ψήφος μας προδόθηκε και η δημοκρατία. Με ψέματα μπαζώθηκε και η αλήθεια τραγωδία. Αυτό για σήμερα.
0: Ωραίο. Στην Κοβέση, από την Κοβέση πήρες την έμπνευση νομίζω. Έτσι. Ωραία, πολύ ωραία. Αλκέ μου, σε ευχαριστούμε.
1: Ευτυχώς που είναι και αυτή και μας ανοίγει λίγο τα μάτια για όσους δεν θέλουν.
0: Καλά, ανοιχτά είναι τα μάτια μας, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, τα μπαμπάκια να βγουν από τα αυτιά, αυτό είναι.
0: Ναι, και το γράσο. Ωραία.
1: Ωραία. Να έχετε μια καλή ημέρα.
0: Τα τραγουδάκια μας, ειδικά το επόμενο που είναι πολύ ωραίο, με το βιολάρι, μηνύματα, πολύ ωραίο.
1: Το γνωρίζω προσωπικά.
0: Πολύ ωραίος, βέβαια. Είναι για σένα αυτό, τα μηνύματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Βεβαίως.
2: Γεια σου,
0: φιλιά πολλά, φιλιά. Λοιπόν, μηνύματα. Μιχάλης Βιολάρης.

0: γράφει ο Ηλίας. Ο Λεωνίδας μάλλον εννοούσε τον πατέρα Κωνσταντίνο, αναρωτιέται. Α, τον πατέρα Κωνσταντίνο μπορεί να εννοούσε, αλλά δεν ζει ο πατέρας Κωνσταντίνος. Λεωνίδα. Η μουσική διαδρομή με τον Κολόκα αρχηγό είναι τέλεια, ο συνήθως γράφει.
1: Εννοείται.
0: Το παλεύω. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερη. Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Ρώτησα τη γυναίκα μου, λέει, αν ξέρει πόσα χρόνια ζουν τα γαϊδούρια. Μου λέει, γιατί ρωτάς, ένιωσες στα διαθεσία. Είμαι κόσμιος, παλιά το είπες όλο. Δημήτρη λέει, κούλι στα φιλανδικά σημαίνει... Κατάλαβα. Δεν το λέω, λέει, γιατί είναι η Χριστίνα Παρούσα. Και όχι ότι δεν ξέρει. Αλλά για λόγους ασφαλείας, για λόγους εσουρούμ. Γιουσουρούμ.
1: Γιουσουρούμ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Ηλία μου, και καλή ακρόαση.

0: μαγιά. Ο Αλκαίος πια μου ήρθε στο μυαλό. Η βούλτεψη.
1: Καλά, εντάξει.
0: Πάμε σε Απόστολο Καλδάρα τώρα και στην Βασιλική Λαβίνα. Με ένα στάχι σε ένα γράμμα.

0: Κοτό, που μένει και στην Κεφαλονιά, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια νομίζω, και μπορεί και να μας ακούει, έχει δηλώσει στην Γιολάντα, στην εκπομπή με τις συνεντεύξεις,
1: ναι,
0: ότι τι? Μας ακούει. Τον ευχαριστούμε πολύ. Μου είχε κάνει μια έκπληξη παλιά, με είχε πάρει τηλέφωνο, τον είχε βάλει κάποιος φίλος, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ ο Λίνος Κόκοτος. Και με πήρε τηλέφωνο χωρίς να έχουμε, δεν τον ήξερα, δεν είχαμε γνωριστεί.
1: Ναι.
0: Μου λέει χρόνια σου πολλά, με στη γιορτή μου.
1: Ωραία.
0: Για έκπληξη. Ωραία. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, το θαλασσινό τριφύλι με τη Ρένα Κουμπάκη.

από τον ομώνυμο δίσκο είναι το τραγούδι αυτό, Θαλασσινό Τριφύλι, Λίνος Κόκοτος, και εδώ πάμε πάλι στο Μιχάλη, στο Γιακουμί.

0: ακούσετε.
1: Έχουμε μια γραμμούλα που περιμένει.
2: Ποιος είναι?
1: Ποιος είναι, καλημέρα.
3: Δημητράκη, συγγνώμη που παίρνω πάλι.
1: Α.
3: Πώς τον είπε το Μακρόν?
1: Το Μακρόν.
2: Δεν προλάβαμε. Ναι. Δεν προκάμαμε.
1: Είπαμε, α, πως τον είδα, είπε.
2: Ήρθε, ήρθε.
1: Ναι, ναι. Ήρθε ο Μακρόν, Μακρόν από εμάς.
3: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
3: Ναι.
1: Ναι. Άρα, είμαστε πολύ ωραίοι.
3: Ναι, ναι. Ο
1: Σάκης καλά είναι. Χριστάκη.
3: Θα παίρνει καμιά κούρσα.
1: Τίποτα, θα έρθεις εδώ να κάνουμε εκπομπή. Να έρθει και ο Νιόνιος από το Μεσολόγγι να σπάσουμε τα μηχανάκια της AGB.
3: Πότε θα γίνει.
1: Κανονίστε το.
2: Σάββατο, ναι. Κάθε Σάββατο.
1: Να έρθει και ο Κάτμαν.
3: Ο Κάτμαν.
1: Ναι.
3: Είναι
1: φίλος του Νιόνιου, ρε.
2: Γεια σου,
1: Χριστάκη. Ο Γιακουμής και πάμε τώρα στο Μανώλη Μητσιά. Το κορίτσι με τα παντελόνια, τώρα πλέον με τα φουστάνια είναι το

0: Γιώργος Νταλάρας και πάλι.
1: Χάντρα στο Κομπολόι.
0: Χάντρα. Και πάμε περίπου σε διαφημιστικά στο άκουσμα της ώρας. Και μα τα ξαναρχόμαστε δρυμύτεροι

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ξανάρθαμε πίσω να βάλουμε στα ηχεία σας φωτιά.
1: Με
0: αλλά όχι με τον τρόπο που το έλεγε το σποτάκι. Λοιπόν, ήσουν ωραία. Ήσουν ωραία. Σωραία. Σωραίος. Σεραίος. Παιδεία, παίζει η Onion FM δεύτερο μέρος, παιδιά, μέχρι τις 2.

0: Yeah. Να πιούμε και μια γουλιά καφέ, ρε παλικάρια.
1: Μία όμως.
0: Ποιος είναι στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και πάλι, παιδάκια.
1: Γεια σου, Αλκέ.
2: Αυτή τη φορά έρχομαι για να σας πω το ποιητικό πόνημα της Ενίτης.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Έχει τίτλο «Ποιος».
0: Ποιος.
1: Ακούμε.
2: Ποιος είναι ο δυνατότερος πραγματικά σε μία χώρα? Ποιος είναι που μπορεί να πει σε οποιονδήποτε σταμάτα ή προχώρα? Ποιος είναι που το γόρδιο δεσμό σαν τον Αλέξανδρο μπορεί να λύσει? Ποιος είναι αυτός που δύναται με μιας να χτίσει ή να φανίσει? Ποιος που η κοινή λογική του αποτελεί άριστο μέτρο? Και πού η ανθρωπιά του στους αιώνες ξακουστεί? Για βρες το, πες το. Που 15 τώρα χρόνια βασανίζεται από εχθρούς μα και δικούς. Εμείς το ξέρουμε. Μα εσύ πολιτευτή το ξέρεις? Μ' ακούς, μας ακούς? Σαν οι θεσμοί όπως έγιναν, αντί του να μας πάνε μπροστά, δουλεύουν προς τα πίσω. Σαν κάποιοι μόνιμα καλοπερνούν στην πλάτη των υπόλοιπων, θα πρέπει να σιωπήσω? Τα ψέματα τελείωσαν και τώρα πια δεν πείθεται κανένας. Κι άπραγος παρατηρητής, ολέθριας πολιτικής, μην μείνει ούτε ένας. Ποιος είναι αυτός που φράγμα και ποτάμι είναι, πες μου? Είναι αυτός που είπε ο Παλαμάς: τη χάρη σου προσκυνώ, λαέ μου. Αυτό από την Ενίτη.
1: Πολύ ωραία.
0: Τα είπε όλα.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Τα είπε όλα πραγματικά.
1: Τα ψέματα λέει.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Υπέροχα τα τραγούδια.
0: Ωραία είναι.
2: Τι να σας πω.
0: Πράγματι. Έχουμε κι άλλα ωραία τώρα.
2: Το λέω.
0: Ανοίγουμε την όρεξη.
2: Το λέω γιατί ακούμε διάφορους σταθμούς.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτή τη μουσική ποιότητα δεν την έχει κανένα.
0: Είμαστε λίγο παλιοί εμείς γι' αυτό.
2: Αλλιώς είναι αλλιώς. Δεν είμαστε πολλοί, είμαστε πάντα επίκαιροι.
0: Ναι, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Η άλλη γραμμούλα έχει πέσει. Υπήρχε και άλλη μια γραμμούλα. Αλλά να ξαναπάρει η άλλη γραμμούλα. Σταμάτη Κόκοτα δεν ακούσαμε σήμερα.
1: Οπότε.
0: Θα ακούσουμε τώρα.
1: Τους Μαχαλάδες.
0: Πάμε στους Μαχαλάδες.

Ούτε Βίκυ Μοσχολιού είχαμε ακούσει σήμερα, καθόλου. Θα μπορούσε να λείπει η Βίκυ Μοσχολιού από εδώ. Βάλε τα καλά. Τα ρούχα σου τα καθαρά.

0: Πάμε για το πέραμα, για να δούμε ποιος είναι εδώ.
1: Για Δάκηθο, συγγνώμη.
0: Παρακαλούμε.
1: Το παιδί λείπει, ο τηλεφωνητή.
0: Ναι, όχι, τα σηκώνουμε εμείς.
1: Α, ωραία, ωραία, πολύ ωραιότατα. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την εξυπηρέτηση, κύριε Κολόκα μου. Λοιπόν, επειδή σε έχεις βγει σχολείο, είμαι απαιτητική.
2: Ναι.
1: Βάστε τα δειλινά, ρε παιδιά.
0: Τα δειλινά δεν πάνε τώρα, είναι μελαγχολικό τραγούδι. Τα δειλινά, αυτό. Εμένα μου αρέσουν τα μελαγχολικά τραγούδια.
1: Όχι, έχουν λόγια τα τραγούδια μερικά. Έχουν λόγια. Δεν έχω κατσαρόλες και βουλώματα.
0: Όχι, βέβαια, όλα αυτά που παίζουμε έχουν λόγια.
2: Ωραία, είσαι σούρα.
0: Θα έρθετε εδώ μια μέρα να κάνετε μια λίστα με τραγούδια.
1: Καμάρια μου.
0: Να τα επιλέξετε εσείς.
1: Να καλέσετε τον Νιόνιο, τον Γκάτμαν.
0: Ωραία.
1: Και τον Σάκη.
0: Ναι, και τον Χρήστο.
1: Ειλικρινά σα το μιλώ.
0: Θα έρθετε κολυμπώντας.
1: Όχι, εκτό και κυκωμένη τη κοινωνία. Θα έρθω.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλω να πάω στα Λιμπερέικα.
0: Α, ωραία, ωραία.
1: Την αγάπη μου απάνω σε όλο το βραμά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Συγχαρητήρια και στον κύριο Αλκαίο, παιδιά. Τι είναι αυτό σα.
0: Είδατε, είδατε τι γίνεται.
1: Έμα
0: τι.
2: Και η Ανίτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παναγία μου, να έχουν υγεία και καλό να διακούμε.
0: Φιλιά πολλά, κυρία Σούλα μου. Φιλάκια, φιλάκια. Χαιρετούμε, φεύγουμε από τη Ζάκυνθο και πάμε πού?
2: ABC. Από μακριά ακούγεται.
0: Πού πήγαμε?
3: ABC.
0: ABC.
3: Ναι, ναι.
0: ABC εδώ ή εκεί?
3: Εδώ, εδώ.
0: Α, γιατί εκεί είναι του Τραμπ αυτό νομίζω. Έτσι δεν είναι?
3: Τα ντόπια θέλουμε, τα ντόπια.
0: Ναι.
3: Τι κάνεις, Δημήτρη μου?
0: Και εδώ, ακούγεσαι βέβαια, δεν ξέρω πώς παίρνεις.
2: Από
0: ναι, είναι.
3: Στον πύργο με τη μακριά.
0: Στον πύργο και ακούγεσαι έτσι, ρε παιδί μου, πω, πω. Ναι.
3: Κάποιος είναι μέσα στη γραμμή, ξέρω.
0: Κάποιος μπαίνει μέσα και τα αλλοιώνει τα πράγματα εκεί, τα ρούτερ, τα πράγματα. Η Μέρκελ είναι μέσα.
2: Αυτή, πάει,
0: αυτή,
2: το
0: αυτή μας έβαλε τα ρούτερ.
3: Πού τη θυμήθηκες αυτή?
0: Θυμήθηκα γιατί αυτή έβαλε τα ρούτερ.
3: Ωραία σακάκια φορούσε όμως, έτσι.
0: Ναι.
3: Είχε ένα μοντέλο,
0: ναι,
3: για γραμμή συγκεκριμένη που απλώς άλλαζε χρώματα.
0: Ναι. Όχι σαν αυτή που έχουμε τώρα. Σαν την Ούρσουλα, όχι σαν την Ούρσουλα.
3: Όχι.
0: Ναι, έχει πυγμή αυτή.
3: Είναι μοδάτη. Αυτή επιβάλλεται δια της οράσεως.
0: Ακριβώς. Σωστός.
3: Τι κάνετε, ρε?
0: Καλά, καλά. Είπαμε να κάνουμε καμιά εκπομπή εδώ έτσι να...
3: Τα τραγούδια σας είναι απέστα.
2: Είδες.
0: Μπράβο, για να το λέει. Είναι και έμπειρος ο άνθρωπος.
3: Απέστα.
0: Ναι, ναι. Περίμενε, θα κάτσεις, θα ακούσεις κι άλλα τώρα. Περίμενε, περίμενε.
3: Εγώ μπορώ να σου στείλω και δικά μου άμα θες.
0: Α,
3: σου έχω πει, αλλά εσύ.
0: Να κάνεις καμιά εκπομπή. Α, δικά σου λες που γράφεις, λες που γράφεις.
3: Ναι,
0: να, τι να μου τα στείλεις, πρέπει να τα τραγουδήσεις. Να τα τραγουδήσει κάποιος.
3: Είναι έτοιμα, αγόρι μου.
0: Α, είναι έτοιμα.
2: Α, είδες.
0: Να τα παίξουμε. Να τα παίξουμε. Να μας στείλεις ένα τραγούδι στην άλλη εκπομπή την επόμενη.
3: Ναι.
0: Να το παίξουμε. Επέλεξε εσύ.
3: Δεν ξέρω τι.
2: Επίλεξε.
0: Επίλεξε, ναι.
3: Ναι, επίλεξε.
0: Επίλεξε εσύ.
3: Επιλέξει.
0: Ναι, επιλέξιμο που λέμε. Είναι επιλέξιμη δαπάνη. Ναι.
3: Τι είδος θες να σου στείλω?
0: Στείλε εσύ και θα παίξουμε στην αρχή. Οπότε δεν θα υπησέλθει μέσα στα. Δεν ξέρω τι θα παίξουμε. Δεν θα ξέρω τι θα παίξουμε την επόμενη εβδομάδα. Πού να το ξέρω.
3: Ναι, όχι, λέω μπορεί να έχεις ένα στυλ.
2: Όχι,
0: όχι, όλα τα παίζουμε εμείς. Όλα τα παίζουμε και τα αυτά και τα άλλα, ξέρεις τώρα. Όλα τα παίζουμε.
3: Εντάξει, θα σου στείλω ένα ποιοτικό για να χωράει παντού.
0: Να μου στείλεις ποιοτικό, γιατί και εμείς έτσι κάπως κινούμεθα. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία, Τάκη μου.
3: Και θα σου γράψω από κάτω τι θα πεις και.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Α, να βγεις και εσύ να το πεις, να πεις και εσύ.
3: Βεβαίως, εννοείται.
0: Ναι, εννοείται. Πολύ ωραία.
3: Άρα εγώ 12 η ώρα θα είμαι stand-by.
0: Πολύ ωραία, ωραία, πάρα πολύ ωραία.
3: Θα είναι νωρίτερα για να οργανωθείς.
0: Ναι,
3: και
0: ναι.
3: Θα έχουμε μιλήσει κιόλας.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Ωραία, Τάκη μου.
3: Τα υπόλοιπα θα τα πούμε και
0: ιδιαιτέρως. Εντάξει, έγινε.
2: Έσω ένα αναμονή.
3: Καλή συνέχεια.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Φιλιά, φιλιά στον Τάκη. ABC. Εδώ λοιπόν ξαναπάμε στον Κοκοτά γιατί γουστάρουμε.
2: Ας τους να λένε.
0: Ας τους να πουν, αυτοί δεν ξέρουν να αγαπούν. Ας τους λοιπόν να λένε.

0: Δεν έχουμε δώσει αριθμούς μας πολλές φορές, αλλά τα τηλέφωνα χτυπάνε δαιμονισμένα. Ποιος είναι εδώ ή πια ή ποιο?
1: Όχι, όχι, όχι, μου το κάνεις αυτό.
0: Ναι, ναι, έτσι δεν λένε τώρα η woke agenda. Ποια, ποιος και ποιο.
1: Έτσι λοιπόν, μας λένε στη σχολή, τα φοιτητά μας ονομάζουν.
0: Τα φοιτητά. Ποιο ακροατά είναι εδώ? Σας ακούμε.
2: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
0: Ω, αληθώς.
2: Γιώργη Πόλη, Μεσολογγή.
0: Λέγαμε πριν για σένα.
2: Ναι.
0: Λέγαμε για τον Νιόνιο μας, λέμε να πάρει τον Γκάτμαν και να έρθει και να έρθει ο Χριστάκης εδώ και να γίνει να σπάσουμε τα...
2: Ο Μπατζανάκης ο Χριστάκης τι κάνει? Πού βρίσκεται, έχω τα φυτά ήχνη?
0: Ναι, είναι στην Πάτρα εκεί, μια χαρά είναι, στα Ψηλαλόνια, Ψηλαλονίτης.
2: Λοιπόν, Μεσολόγγι είπαμε έτσι, πρωτεύουσα.
0: Βεβαίως, πρωτεύουσα, βεβαίως, αυτό να το λέμε.
2: Και το Δήμαρχο του Λεβέντη που την οδηγεί αυτά τα χρόνια.
0: Μπράβο σας, παιδιά. Γενικώς βγάζατε καλούς δημάρχους εκεί.
2: Σπύρο, ναι. Του Διαμαντόπουλου.
0: Ναι, ναι.
2: Να χαιρετήσω και τον Περιφερειάρχη που είστε κι εσείς μέσα στο κύκλο με αυτό.
0: Α, στον Περιφερειάρχη ή στον Αντιπεριφερειάρχη?
2: Στον Περιφερειάρχη που σας έφτιαξε έργα, δρόμους και τα λοιπά.
0: Α, ρίξε στο γυαλί φαρμάκι δηλαδή.
2: Ναι, ή τ' άλλο που λέει τι το θες το κουταλάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Οι οποίοι βρίσκονται στην Αμερική μεριά για τα 200 χρόνια.
0: Α, έφυγε, δεν είναι εδώ.
2: Είναι εκεί λίγες μέρες, γιορτάζουν τα 200
0: χρόνια. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να περνάνε καλά.
1: Α, ναι.
0: Τα 200 χρόνια.
2: Είπαμε, τα 200 τα πρόλαβα, τα 300 δεν ξέρω.
0: Θα τα προλάβεις.
1: Σε ποιο μέρος της Αμερικάς?
2: Ακριβώς, δεν ξέρω.
0: Αμερικά.
2: Τηλέφωνο θα σας τότε να επικοινωνήσετε, δεν τα ξέρω. Λοιπόν, όλο το γενναίες ακροατήριο να χαιρετήσω. Πατριωτάκια, παλιούς ακροατές, καινούριους, αν ακούει κανένας.
0: Ακούνε όλοι. Όλοι.
2: Όλοι. Όπως λέει και ο Παναγιώτατος, να τον ξεχνάω.
0: Όχι, βέβαια, να τον ξεχάσουμε τον Παναγιώτατο.
2: Πού γίνεται, τι είναι αυτός, ούτε χάθηκα τα ίχνη.
1: Πολύ δουλειά, έκανε
0: και την εκπομπή εδώ.
2: Κούρσες, μαζεύει χρήμα.
0: Μαζεύει, το δίνει στον Κούλι.
2: Ναι, τώρα έβλεπα τηλεόραση. Άνοιξε τα μάτια σας, κοιτάτε τηλεόραση.
0: Δεν λέει, βάλτε τηλεόραση, ρε παιδιά. Βάλτε τηλεόραση.
1: Τώρα την ανοίγουμε.
0: Να βγάλουμε τον Κούλι στον αέρα.
2: Ο κόσμος, λαός, έρχονται, μας αγαπάνε η Ελλάδα, μιλάνε για Ελλάδα, εδώ είμαστε.
0: Ποιος το λέει αυτό?
2: Ανοίξτε τα μάτια σας, θα
0: δείτε. Βάλε Κούλι, ρε παιδί μου, βάλε Κούλι να τον βγάλουμε στον αέρα. Γιατί δεν τον βγάζει κανείς, θα τον βγάλουμε εμείς.
2: Δεν παίρνουν αυτά. Προχωράτε εσείς στο σκοτάδι, προχωράτε.
1: Είμαστε οπισθοδρομικοί εμείς.
2: Να χαιρετήσω τον μεγάλο ανθρώπου.
1: Ψεκ.
2: Παρακολουθάει την επανάληψη όπως πάντα.
0: Α, ναι, ο Μιχάλης, ναι.
2: Και το καλό παιδί ο Σώτος από τον Κάναντα.
0: Άλλο καλό παιδί.
2: Ναι, κύριος μεγάλος. Καλά, κύριος μεγάλος είναι ο κύριος.
0: Με τις περτοκαλιές.
2: Ο Κυριόπουλος. Κύριος ήταν αυτός, αλλά και έγινε Κυριόπουλος.
0: Έγινε Κυριόπουλος.
2: Με τη Βότικα.
0: Ναι, πόπο.
2: Του χαιρετάω, γι' αυτό ήταν παλιοί γνώριμοι αγωνιστές. Μάχης με τα κρασά, με τα τσίπουρα και το κουκορέτσα κλπ.
0: Α, μπράβο.
2: Και τον Αποστόλη είναι και στο σύνδεμο του Ράδιο Ροδιά.
0: Τι κάνει ρε ο Αποστόλης, δεν ξέρουμε.
2: Μαχητής και αυτός.
0: Δεν μας είπε ο Αντώνης τι γίνεται με τον Αποστόλη.
2: Τον Αντωνάκη, τον Κούσκο.
0: Ο Αντώνης πήρε εδώ, είπε τα δικά του για τα τριφύλια, έλεγε.
2: Εντάξει. Έχει τα πηγαδάκια αυτός, έχει άλλες υποχρεώσεις.
0: Ναι, ναι.
2: Ένας καλός φίλος, μωρέ Χρήστος, μωρέ.
0: Ποιος Χρήστος από όλους?
2: Από το ΣΥΑΤ.
0: Α, ο Χρήστος. Ο Χρήστος είναι στην Ελλάδα, νομίζω. Δεν ξέρω αν είναι στην Αμερική τώρα.
2: Δεν μπορώ να τον βρω και σε τηλέφωνο και
0: πού. Όταν θα έρθει, θα του το πω, γιατί όταν έρχεται συναντιόμαστε και παίρνουμε και τον άλλο το φίλο το.
2: Ήρθε και εδώ με ένα Mercedes με συστήματα συναγερμούς.
0: Ναι. Έχει διάφορα.
2: Κυρές, αυτοματισμούς κλπ.
0: Ναι.
2: Ούτως να ξανάρθει.
0: Ρίχνει παρεμβολές.
2: Ναι, το φίλο του Χρήστο τον κόπα εκεί στην Αυστραλία μεριά.
0: Α, ναι, ο Χρήστος βέβαια, ναι, το Χρήστο μιλάμε.
2: Και να τη φίλη μας την Πέρδικα από τα Ιωάννινα που κελαϊδάει.
0: Μισό λεπτά κύριε Νιόνιο, μισό λεπτό γιατί κάτι μας έλεγες.
3: Επεκταθεί σε θέματα ασφάλειας.
0: Άκου Νιόνιο.
3: Στρατηγικής
0: Ο Κούλης είναι ο Κούλης με το Μακρόν τώρα. Μακρόν στην τηλεόραση.
2: Μπράβο, ναι.
0: Και ο Κούλης δίπλα, μα δεν μπορώ να τον περιγράψω πως κάνει. Γουρλώνει τα μάτια, κάνει κάτι.
2: Δεν χρειάζεται, έβλεπα και διέκοψα να μιλήσω.
0: Α, έβλεπες.
2: Και θα συνεχίσω σε 2 λεπτά πάλι.
0: Α, μάλιστα.
2: Τι να κάνω.
0: Εγώ σου έβαλα λίγο κούλι πάντως. Αλλά μίλαγε ο Μακρόν, δεν μίλαγε ο Κούλης.
2: Λοιπόν, την κυρασούλα από τη Ζάκηθου, ναι. Την πατριώτησα. Με το ωραίο κουνέλι με τη σάρτσα.
0: Κουνέλι το καημένο.
2: Το καημένο. Και όλο το γυναίκα ακροατήριο, να μην λέω πολλά και παραξηγούμε.
0: Ναι.
2: Δεν ξεχνάω κανέναν ακόμα. Τα έχω τα λογικά μου.
0: Τα έχεις μια χαρά, κοίταξε 100% δεν είσαι.
2: Εντάξει.
0: Γιατί κάτι μας λες για κούλι, γι' αυτό.
2: Παλτσάρ πάντα μόνιμος κάτοικος εκεί.
0: Α, είσαι ναι, ένα χιλιάρικο, έβαζες ένα χιλιάρικο θα βάζεις.
2: Και όποτε χρειαστεί.
0: Και σε ακριβένει η βενζίνα. Πει. Ναι, εντάξει.
2: Δεν έχω πρόβλημα, όσο πάει βάλω 20 ευρώ μέχρι εκεί που πάω.
0: Μπράβο, ναι.
2: Άμα συνεχίσω και πάω, θα πάω παρακάτω.
0: Εντάξει,
2: πάω,
0: το βάζεις εκεί μετά το φορτώνεις στον νόμο, αλλά πρέπει να είναι ποδήλατο. Δεν γίνεται με τα μάξι.
2: Έχω και ποδήλατο που δεν καίει τίποτα.
0: Και εμείς έχουμε ποδήλατο.
1: Είπαμε. Οι αιώνιοι ζουν πολλά χρόνια.
0: Έτσι,
1: έχουμε μόνος.
0: Α, μάλιστα.
2: Τι να κάνω.
0: Εγώ σου έβαλα λίγο κούλι πάντως. Αλλά μίλαγε ο Μακρόν, δεν μίλαγε ο Κούλης.
2: Λοιπόν, την κυρασούλα από τη Ζάκηθου, την πατριώτησα. Με το ωραίο κουνέλι με τη σάρτσα.
0: Κουνέλι το καημένο.
2: Το καημένο. Και όλο το γυναίκα ακροατήριο, να μην λέω πολλά και παραξηγούμε.
0: Ναι.
2: Δεν ξεχνάω κανέναν ακόμα. Τα έχω τα λογικά μου.
0: Τα έχεις μια χαρά, κοίταξε 100% δεν είσαι.
2: Εντάξει.
0: Γιατί κάτι μας λες για κούλι, γι' αυτό.
2: Παλτσάρ πάντα μόνιμος κάτοικος εκεί.
0: Α, είσαι ναι, ένα χιλιάρικο, έβαζες ένα χιλιάρικο θα βάζεις.
2: Και όποτε χρειαστεί.
0: Και σε ακριβένει η βενζίνα. Πει. Ναι, εντάξει.
2: Δεν έχω πρόβλημα, όσο πάει βάλω 20 ευρώ μέχρι εκεί που πάω.
0: Μπράβο, ναι.
2: Άμα συνεχίσω και πάω, θα πάω παρακάτω.
0: Εντάξει,
2: πάω,
0: το βάζεις εκεί μετά το φορτώνεις στον νόμο, αλλά πρέπει να είναι ποδήλατο. Δεν γίνεται με τα μάξι.
2: Έχω και ποδήλατο που δεν καίει τίποτα.
0: Και εμείς έχουμε ποδήλατο.
1: Είπαμε. Οι αιώνιοι ζουν πολλά χρόνια.
0: Έτσι,
1: έχουμε μόνος.

0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Όσο πάει, βάλω 20 ευρώ μέχρι εκεί που πάω.
0: Μπράβο, ναι.
1: Άμα συνεχίσω και πάω, θα πάω παρακάτω.
0: Εντάξει, το βάζει εκεί μέρα το φορτώνει στον νόμο, αλλά πρέπει να είναι ποδήλατο. Δεν γίνεται με τα μάξι.
1: Έχω και ποδήλατο που δεν καίει τίποτα.
0: Και εμεί έχουμε ποδήλατο.
2: Είπαμε. Οι αιώνε ζουν πολύ, πολλά χρόνια. Έτσι, έχω μόνο.
1: Να μίλα και εσύ, με παίρνει μονότερμα ο συνάδελφο σου.
2: Προσπαθούσε να βάλω τα συστήματα εδώ πέρα.
1: Είχε και μια γυναίκα εκεί στο Ιόνιο. Μιλά δυνατά, γιατί δεν ακούγει μακριά.
2: Ναι, ναι.
1: Να μιλά δυνατά.
0: Ναι.
1: Θα σε ακούνε στη Νέα Ζηλανδία.
0: Βάλε πάει, φέρε το χωνί. Θα της δώσω μια του Ντούκα την επόμενη.
1: Μας παίρνει μονότερμα, δεν σταματάει ο άνθρωπος αυτός. Έχει, πώς το λένε, λογοδιάρια. Πώς το λένε κάπου. Αυτά τα παπαγαλάκια, μονότερμα.
2: Καλά τα λέει όμως.
1: Βάζεις γκολ, συμβάνει offside.
0: Έλα, δεν βάζω τόσα γκολ να πούμε, δηλαδή.
1: Πού είσαι Μπαρμπαντρέα, πού είσαι.
0: Πού είναι ο Μπαρμπαντρέας.
1: Αρχηγός μεγάλο. Λοιπόν, να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα.
2: Και εμείς να είστε καλά. Τα φιλιά μας στο ωραίο Μεσολόγγι.
0: Να έρθετε στην πρωτεύουσα, να πάμε, να σας
1: συναγήσω στην πρωτεύουσα.
0: Στην πρωτεύουσα της Ατολακαρδανίας.
1: Της Ελλάδος.
0: Έτσι.
1: Να τη δείτε από κοντά, άλλαξε φάτσα.
0: Θα έρθουμε.
1: Όποτε θέλετε.
0: Κοίτα, ερχόμουν, είχα κάτι δικαστήρια εκεί. Ερχόμουν κάνα πεντάρι χρόνια. Όλο αναβολή παίρνανε.
2: Μάλλον μόνο με δικαστήρια.
0: Έκανα κάτι εκδρομούλες.
2: Αν δεν θυμάσαι.
1: Μα ξαναστεί εκεί, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ρε παιδιά, δηλαδή.
1: Δεν θα γλιτώσει όπω την άλλη φορά.
0: Έλατε. Εντάξει, Νιόνιο μου, εντάξει.
1: Καλή συνέχεια.
0: Φυλάκια.
2: Φυλάκια
0: πολλά. Όχι, σου βάζουμε εμεί.
1: Ω, δεν τα παρθάλω. Βάλ' τον Κουλουκουτρόι.
0: Α, καλά, ναι, εντάξει, ναι.
1: Βάλ' τον Πανοριά.
0: Ναι.
1: Μα, τι άλλο να πω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Χάρηκα.
0: Και εμείς.
2: Γεια σας.
0: Φιλιά. Φάει Κουγιουμτζή τώρα να πούμε στο κεφάλι. Λοιπόν, Σταύρος Κουγιουμτζής, Βίκυμο σχολείου. Όμως δεν ξέρω. Ωραίο τραγούδι, ακούστε το.
2: Η Ασλανίδου δεν το είπε δευτερευόντως.
0: Όχι, δεύτερη, ναι. Ωραία το έχει δει και η Ασλανίδου.
2: Ωραία, αλλά ναι.

0: Γραμμούλα, λίγο πριν τη μια μισή.
1: Από Ιωάννινα.
0: Ιωάννινα.
1: Θεωρώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχουμε τη Χριστίνα εδώ που τα μαντεύει όλα.
2: Γεια,
0: τα
2: παιδιά.
0: Ναι.
2: Με ακούτε?
1: Ακούμε,
0: ακούμε.
2: Γιατί κόβετε εμένα εδώ, έχουμε καλά συστήματα και...
0: Ο δήμαρχος εκεί δεν κάνει τίποτα εκεί.
2: Για την ώρα δεν ξέρω ή αν ακούγουμε.
0: Όχι, ακούγεσαι, μια χαρά.
2: Πώς περνάτε?
0: Πολύ ωραία.
2: Ναι. Τον χαιρετάω. Και όλους τους ακροατές και στην Αυστραλία και παντού.
0: Βέβαια.
2: Να είναι καλά όλοι. Τι καιρό έχετε εκεί?
0: Εδώ έχουμε ήλιο.
1: Μια χαρά είναι σήμερα.
0: Ζέστη κάνει.
2: Εμείς έχουμε ήλιο.
0: Όχι και πολύ ζέστη, αλλά τέλος πάντων.
2: Εντάξει, δε. Ναι. Και πολύ ζέστη, εγώ δεν την αντέχω.
0: Ούτε και το πολύ κρύο γαμό, το και το βοριά.
2: Το πολύ κρύο. Τι να κάνουμε.
0: Ο βοριάς που ταρνά και παγώνει.
2: Ας κάνει ο Θεός ό,τι θέλει.
0: Ναι.
2: Αφού εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Εμείς, ναι. Όχι εμείς. Εμείς δεν κάνουμε. Εμείς, ό,τι μας λένε κάνουμε. Έτσι είναι.
2: Ακριβώς.
0: Θα το μελοποιήσουμε το...
1: Τι θα ακούσουμε σήμερα?
2: Θέλετε ένα τραγούδι να σας ανοίξω την όρεξη?
0: Θα μας ανοίξετε την όρεξη και πεινάμε κιόλα.
2: Να μην λέμε ποτέ. Θα σας πω ένα τραγούδι να θα ακούσουν κάποιοι όλοι μας.
0: Ωραία.
2: Ναι, πάμε λοιπόν.
0: Πάμε.

0: Τι λέτε;
1: Τι να πούμε, καταρχάς φωνή καμπάνα, έτσι. Φωνή καμπάνα.
0: Ας ακούνε και αυτά τα τραγούδια.
1: Τρίζουνε τα μηχανήματα εδώ.
0: Έχετε καλά μηχανήματα, έτσι.
1: Βέβαια, έχουμε πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Βέβαια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
0: Για αυτά τα τραγούδια, για αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Χαιρετούμε τα Ιωάννινα τα όμορφα. Τα όμορφα Ιωάννινα.
2: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Να κάνουμε καμιά βόλτα τώρα που θα φτηνίνει η βενζίνη.
2: Είπαμε.
0: Σίγουρα,
1: τώρα αυτό θα πει. Είναι ο Κούλης στην τηλεόραση, μας είπε ο Μάστορας. Και θα το πει τώρα.
2: Φτηνίνει με την πυρηνική.
1: Θα μοιράσει κανένα επίδομα. Αυτό.
0: Ο άλλος φτηνά είναι εδώ.
1: Ναι, δεν τζάμπα.
0: Τζάμπα,
1: μάγκας. Τζάμπα, μάγκας.
0: Όπως μας βαράνε, χορεύουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα χορεύουμε.
1: Και τα χορεύουμε και τα παίζουμε τα τραγουδάκια. Ευχαριστούμε
2: καλή
1: πολύ.
2: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε τα Ιωάννινα.
0: Φιλιά
1: πολλά, φιλιά πολλά στα Ιωάννινα. Πάμε στον Πύργο. Λέει λοιπόν εδώ ο Πύργος. Εδώ Πύργος έλεγε παλιά. Λοιπόν, ο Αλέξης λέει: σήμερα τα τραγουδάκια είναι συνομήλικα της μαμάς και σας ευχαριστεί πολύ γι' αυτό, μια και είναι παιδί των Ιουλιανών και της Αποστασίας του 65. Ω Θεέ μου. Για την ιστορία λέει, ένας από τους κορυφαίους αποστάτες ήταν και ο Πυργιώτης Στέφανος Στεφανόπουλος. Τώρα πόσο καλό ή κακό είναι αυτό για μας τους Πυργιώτες, είναι άλλου παπά Ευαγγελίου. Κοίταξε, ο Στεφ άφησε παρακαταθήκη, είναι τώρα, έχετε τους άλλους εκεί. Μια χαρά, τι φωνάζεις, μια χαρά είσαστε. Θέλεις και, τι θέλεις δηλαδή τώρα, και δημάρχους έχετε και αντιπολίτευση έχετε, όλα τα έχετε, σε παρακαλώ.
2: Μήπως πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, λέω.
1: Θα πάμε σε διάλειμμα, γιατί εδώ μου στέλνει ο Ηλίας, ο κύριος Κυριόπουλος. Λοιπόν, λέει πάλι με κουτσομπολεύει ο Μάστορας. Εδώ θα κάνουμε τη διακοπούλα των και μισή, την κάνουμε και 34, δεν έχει καμία σημασία. Πάμε στα διαφημιστικά μας και θα ξαναρθούμε για να βάλουμε τα τραγούδια. Δεν θα τα ακούσουμε όλα, αλλά όπως πάντα το έχουμε ξαναπεί, στην εκπομπή δίσκοι είναι και γυρίζουν 10 με 12 από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, θα παίξουν κάποια μέρα από αυτές.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, είπαμε θα ξανάρθουμε και ξανάρθαμε, δεν φύγαμε. Χαρούλα,

0: Δημοκρατία. Γι' αυτή το λέει.
1: Υπουργό Εξωτερικών που συζητούσαμε το εύρος της συμφωνίας, οι αρχικές διαπραγματεύσεις με τη Γαλλία αφορούσαν την αγορά
2: δύο φρεγατών.
1: Καταλήξαμε τελικά να αποκτήσουμε τέσσερις συν 24 Ραφάλ. Και το κάναμε.
0: Είδατε πως ταιριάζουν τα πράγματα. Θηλυκώνουνε. Βάλτε τώρα που γυρίζει, ποιος είναι?
2: Γεια σας.
3: Έλα παιδιά, μια κουβέντα.
0: Α, ναι, πέστη.
3: Αυτό που έλεγε η Χριστιανή στο τραγούδι τώρα, μ' ακούτε?
0: Ναι.
3: Το τραγούδι που έλεγε.
0: Ναι, το τραγούδι το έλεγε.
3: Γιατί ξεκινάμε κι εγώ όπως λέω.
2: Ναι. Αυτό που λέει τώρα ή αυτό που έλεγε?
0: Αυτό που έλεγε.
3: Τι είπε, πόσο λένε, μια χούφτα είμαστε κόμμα.
0: Ναι, τώρα μην τα ψάχνεις αυτά εσύ αμέσως.
3: Όχι, το ψάχνω γιατί τσίμπησες. Ξέρω τα πνήματα εγώ στο κοταφείο.
0: Ναι, καλά.
3: Ξέρω τι λέω. Εγώ ξέρω τι λέω. Το έχω χάσει όπως λέει και ο Μάστρας και εγώ πίτι. Μα ακούς καλέ άνθρωπε.
0: Ακούω, Λεωνίδα μου.
3: Ναι. Εγώ αυτό που λέει να το δουν μερικοί που είναι πλούσιοι. Μ' ακούς?
0: Ναι.
3: Εγώ από το χαφόνιο διακόρευα ψωμί να φάνε τα άλλα αδρέφια μου, γιατί πεθανέω ο πατέρας μου από καρκίνο. Έχω κάνει όλες τις δουλειές. Πέρασα από το χαφόνιο διακόρευα ψωμάκι σπίτι σε σπίτι, αλλά μετά βόηθησα κι εγώ. Γιατί κάναμε σπίτι δουλειά και βγάζαμε λεφτά. Και βόηθησα γιατί ξέρω από φτώχεια. Ξέρω μερικούς πλούσιους που είναι ίδια ακόμα. Δεν ταιριάζει με μένα και με τον Κολόκα. Όπαρε που θα πάω, θα ακούσω την εκπομπή ή θα δω τον Λεωνίδα ή τον Κολόκα, βλακίες που λέτε. Αυτοί είναι καθυστερημένοι και τους τα λέω στην πλατεία με το βαρό τον άλλο να ακούσει αυτός που έχει. Ένας ίδιος μου, ξάρχος της μάνας, μετά 40 χρόνια στη δουλειά της. Μάνα μου. Και πήγαινα κι εγώ και τον εβόηθηκα. Άσε τη μισή αμαλιάδα. Νερό δεν έδινε. Ούτε κέπινε νερό. Και τα βρήκαν έτοιμα οι άλλοι. Και τα γλεντάνε ακόμα, και δεν έφαγε το σουβλάκι. Ούτε πήγα να πάρω από τη σημάδα μια φορά, μια μέρα του ξένου Ερκοτόπουλο και πάπ ήταν δίπλα μου.
2: Δεν μπορούμε όμως τώρα παίρνουμε.
0: Όχι, ναι, δεν κάνει να τα λέμε τώρα επάνω εδώ. Ναι, πες τα.
2: Τρεις φορές μια εκπομπή, αν παίρνει ο καθένας τρεις φορές, δεν θα ακούσουμε τραγούδια.
0: Γιατί να παίρνει, να έρθει εδώ, την κάνουμε μαζί την εκπομπή. Όχι, καμιά φορά παίρνει ο Λεωνίδας, μιλάει και εμείς μιλάμε. Και εμείς μιλάμε, μιλάει και ο Λεωνίδας.
2: Να ακούμε ένα τραγουδάκι.
0: Τον έχουμε σαν μουσική υπόκρουση.
3: Να ακούσει ο κόσμος και μερικοί που είναι πλούσιοι. Αγάπη να έχουμε.
0: Αγάπη, Λεωνίδα μου. Αγάπη.
2: Πλατωνίζεται στη φιλοσοφή.
3: Αυτοί κερατάδες μέσα που κάνουν τον πόλεμο.
0: Δεν λέμε κερατάδες, δεν λέμε τέτοια πράγματα.
3: Κάνουν τον πόλεμο, σκοτώνω γυναικόπαιδες.
0: Ναι, ναι, αυτοί οι παλιοκερατάδες.
3: Ναι, ναι. Τέρατα, τι ψήκε κουρκίνο όλοι.
0: Νετανιάου, Νετανιάου.
2: Θα τα πεις και στην πλατεία εκεί, στον Ανεμόμυλο. Στο καφενείο.
3: Αυτοί που έχουν πολλά.
0: Λεωνίδα μου, ηρέμησε να σε ηρεμήσω εγώ τώρα εδώ με Λεοντίδη. Τίποτα, δεν κόβει, δεν κόβει. Έχει βάλει βενζίνα.
3: Και συγγνώμη, να είστε καλά.
0: Φυλάκια.

Συντονισμένοι πάντα στο Ionion FM και στο ionionfm.gr. Παιδεία παίζει μέχρι τις 2. Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόκας στα μικρόφωνα και στις μουσικές επιλογές. Δεν έχουμε άλλους να μας παίζουν τα τραγούδια, μόνοι μας τα διαλέγουμε. Ούτε να μας πλένουν τα πόδια, μόνοι μας τα πλένουμε.

0: παμ.
1: Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Νταλάρα που γουστάρουμε. Ένα πολύ παλιό τραγούδι αλλά όμορφο, το σ' αγαπώ. Όταν ο Γιώργος Νταλάρας ήταν μικρός ακόμη.

0: Χαιρετούμε και τη φίλη μας την Κανέλα στον πύργο. Μας έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα φίλοι μου, Χριστός Ανέστη. Εύχομαι υγεία, χαρά στη ζωή σας και στις οικογένειές σας.
1: Να είσαι καλά.
0: Και σε σένα, Κανέλα μου, στην οικογένειά σου και σε σένα.

αγάπητα βέβαια λέει ο Νταλάρας, αγαπώ. Οι αγάπες βέβαια έχουν και παρενέργειες, τις οποίες τραγουδάει ο Κόκοτας με τίτλο «Η ιστορία του Μπεκρή». Για ακούστε τώρα εδώ.

θα ξαναπάμε στον Ταλάρα, γιατί γουστάρουμε. Με το άχτι άδικο. Κρίμα, τελειώνει ο χρόνος μας.

0: Βαλκία από τα Ιωάννινα μας ρώτησε τι ώρα παίζει η εκπομπή τη νύχτα επανάληψη. 12 με 2, το γράψαμε και
1: ώρα.
0: 12 με 2, αντίστοιχη ώρα. Ακριβώς η ίδια εκπομπή, δεν αλλάζει τίποτα μαζί με τα διαφημιστικά.

0: Τα παλιά τα χρόνια λένε ότι όταν εμφανίστηκε ο Γιάννης Καλατζής, τώρα έχει φύγει για τον άλλο κόσμο και αυτός, οι εταιρείες τον πήραν για να τον κάνουν έναν άλλο Κόκοτα. Ήταν ο Κόκοτας στα πάνω του τότε, πιο μικρός ήταν ο Καλατζής. Πέθανε και πιο μικρός. Έχουμε Γιάννη Καλατζή που έχει τραγουδήσει απίστευτα τραγούδια. Έχει και Ελοΐζο, έχει τραγουδήσει απίστευτα τραγούδια.
1: Κάποιο βράδυ να με πείσω και να σου.
2: Ξέρω ότι είχαν οι συμβέτες, είχαν τόση έμπνευση παλιότερα και σήμερα δεν έχουν.
0: Υπάρχει, όταν δεν υπάρχει παρακμή, έχουν έμπνευση. Όταν υπάρχει παρακμή, η παρακμή απλώνει. Όλους τους επηρεάζει.
2: Ξέρω,
0: όλους, και... δεν μένει κανένας εκτός.
2: Και επιχούντας, όλα τραγούδια βγήκαν.
0: Επιχούντας είναι αυτά, επιχούντας είναι αυτά. Αυτό είναι Γιάννης Καλατζής, σαν του γυαλού.

0: περάσουμε και από την Χαρούλα, από ένα ακόμη τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου που θα σας αρέσει. Έτσι που το πας.
1: Ναι, τι θα γίνει?
0: Άκου τώρα.

0: 4 λεπτάκια μας μένουν περίπου.
1: Και
0: πάμε στο αυγερινό παράπονο τώρα, που είναι πολύ ωραίο, του Σταύρου Γουγιουμτζή με το Γιωργάρα.
1: Εγγύηση.
0: Και ας τον Πανούση να λέει.

0: Ελλάδα με τη μουσική, αλλά δεν γίνεται. Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Δεν θα τα καταφέρουν.
1: Όσο υπάρχουν ακόμα σταθμοί.
0: Πες το και έτσι. Αν και έχει γίνει ακριβώς πόρον ο σταθμός πλέον, το κάναν ακριβό για να το έχουν λίγοι.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να το κάνουν σαν την τηλεόραση.
1: Ναι, να το κάνουν.

0: Είναι η Ναντίν.
1: Τα φιλιά μας λοιπόν.
0: Ναντίν. Χαιρετούμε, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, να
0: και που επικοινωνήσατε και που δεν επικοινωνήσατε και που ακούγατε και που κρυφακούγατε. Έτσι.
1: Τώρα, είμαστε μια ωραία παρέα.
0: Ναι, μια ωραία ατμόσφαιρα.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάρτρα, εξωτερικό.
2: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
5: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
8: Καλημέρα κύριε Νοτάρα.
5: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
8: Ναι, κύριε Νοτάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω. Τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάστακτη,
5: ναι.
8: Είναι γεγονός αναπηρήτη.
2: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
9: Η ώρα είναι 2.